0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά, Παναγίτσα μου.
2: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
1: Δε, Μαμή,
2: ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Και εμείς μέσα σε αυτές.
1: Βέβαια. Όλων των εποχών.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Του χρόνου, ρε παιδί μου. Αν καταφέρουμε και βγάλουμε τη χρονιά και είμαστε εδώ του χρόνου, έτσι. Μήπως, ρε παιδί μου, λείψει ο ένας ένα μήνα και λείψει ο άλλος τον άλλο μήνα, ώστε ο ένας να φύγει τον Ιούλιο. Εγώ δηλαδή. Παράδειγμα λέω.
2: Α, δεν έχω πρόβλημα.
1: Αυτό.
2: Πόσους μήνες έχει ο χρόνος? 12. Τους 10 θα κάνουμε χώρια. Δεν έγινε και τίποτα. Τον θα έχετε όμως 12 μήνες το χρόνο.
1: Δεν κατάλαβα. Τους 10 θα κάνουμε χώρια.
2: Μαζί.
1: Γιατί λέω, άλλο σχέδιο σκέφτηκα εγώ, άλλο σχέδιο παρουσιάζει η Μαρία. Τους 10 θα κάνουμε χώρια, ποιος θα κάνει 10 και ποιος θα κάνει 2. Εγώ δύο το είπα.
2: Θα κάνουμε 5-5 και να προλάβουμε κανονικά. Πολύ ωραία πρόταση.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά, Παναγίτσα μου.
2: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
1: Ναι, Μαμή.
2: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ναι. Και εμείς μία μέσα σε αυτές.
1: Βέβαια. Όλων των εποχών.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και έχουμε πανσέλινο αύριο.
2: Αύριο έχουμε.
1: Βεβαίως.
2: Γιατί είδα το φεγγάρι χθες και έλεγαν έχει πανσέλινο χθες.
1: Ναι, αύριο. Όχι, αύριο. Σημαντικές συνειδητοποιήσεις και ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Και τώρα θα πω τα 5 ζώδια που ευνοούνται αυτή τη βδομάδα. Από χθες, από 27 Ιουλίου ως 2 Αυγούστου.
2: Πες εδώ μεταξύ, έπαιζα τέννις με έναν, όχι με τον Νίκο που παίζω συνήθως, γιατί πήγε διακοπές, με έναν άλλο φίλο ο οποίος είναι γνωστός. Δηλαδή παίζουμε διπλανά γήπεδα. Και λέμε ένα γεια και χθες έτυχε να παίζουμε μαζί. Γιατί λείπουν οι παρτενέρα μας και οι δύο διακοπές. Και μου λέει. Δουλεύει σε μια ΜΚΟ, δεν μας έχει ακούσει ποτέ, ρε παιδί μου. Μου λέει, λέτε ζώδια, λέω σιγάρι. Είπαμε να λέμε ζώδια, λέω 2026. Προφανώς και δεν λέμε ζώδια.
1: Μπράβο, για τον Νίκο.
2: Και μου έρχεσαι λοιπόν. Σήμερα, λοιπόν. Όχι για τον Νίκο, για τον Θάνο.
1: Α, το Θάνο.
2: Που παίζαμε χθες, ναι.
1: Και μου για τον Θάνο, λοιπόν.
2: Και του έλεγα χθες, εγώ έχω ζώδια, εγώ στη δική μου εκπομπή ζώδια.
1: Τα 5 πιο τυχερά ζώδια αυτή τη εβδομάδα.
2: Γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Κρυό. Είσαι.
2: Είμαι.
1: Δίδυμο.
2: Δεν ξέρεις αν είμαι.
1: Είσαι. Μήπως έχεις κάτι, ρε παιδί μου. Η δέσποινα τι είναι.
2: Ζυγός.
1: Λέων. Είναι το επόμενο.
2: Ναι.
1: Ζυγός.
2: Ναι.
1: Τυχερή η δέσποινα αυτή την εβδομάδα και υδροχός. Τυχερή και εγώ. Εσύ δεν
2: νομίζω
1: είσαι.
2: Νομίζω έχω αστρολόγο.
1: Τίποτα δεν έχεις αστρολόγο και μην έχεις αστρονόμο.
2: Στον κρυό δεν έχω.
1: Τίποτα δεν έχεις αισθάνεσαι στον κρυό.
2: Λένε.
1: Α, τα νεύρα του κρυού. Τα έχεις. Μπορεί. Έχεις κάτι σίγουρα στον κρυό. Σίγουρα.
2: Πώς το, λένε. Πώς το λένε αυτό που έχεις. Είσαι το ζώδιο και το άλλο.
1: Οροσκόπος.
2: Οροσκόπος. Νομίζω είναι στον κρυό.
1: Α, από εκεί έχεις πάει τα νεύρα.
2: Στον Παρθένα.
1: Διότι να σου πω κάτι. Ο τοξότης που είσαι εσύ. Ο τοξότης.
2: Ναι, δεν είμαι, λέει, χαρακτηριστικό.
1: Δεν είσαι καθόλου. Αυτά είναι τα παιδιά της χαράς. Είναι εγωιτευτικοί. Είναι εύχαρης. Είναι να έχουν όλα τα καλά του κόσμου. Εντάξει, και λίγο της αρπαχτής. Αλλά θέλω να πω ότι είναι, ρε παιδί μου, χαροποί τύποι.
2: Ναι.
1: Παιδιά της παρέας. Κρυός, νεύρα με το που ξυπνάει.
2: Εγώ είμαι παιδί της παρέας. Απλώς δεν είμαι παιδί της δικής σου παρέας.
1: Ποιας παρέας είσαι.
2: Κάποιες άλλες παρέας.
1: Παρέας, παρέας,
2: παρέας, παρέας απέναντι.
1: Μη είσαι λοιπόν. Καλά.
2: Άρα τα 5 ζώδια αυτά ευνοούνται που ανέφερες.
1: Βέβαια. Αυτή τη βδομάδα.
2: Ζυγός, κρυός, δίδυμος, λέων.
1: Και υδροχός.
2: Και υδροχός. Καλά, εντάξει, σιγά ρε Μαρία. Και υδροχός.
1: Αφού είναι η πανσέλινος πάνω μου. Είναι η πανσέλινος
2: στον υδροχό. Α, υδροχός εσύ.
1: Βεβαίως.
2: Ναι. Σε τι τομέα σε ευνοεί. Νέες επαγγελματικές προκλήσεις.
1: Γιατί, αμφιβάλλεις.
2: Όχι, δεν αμφιβάλλω.
1: Μα, είπα μήπως.
2: Ρωτάω.
1: Όχι, λέει.
2: Ακούστηκα ειρωνικός.
1: Θα αφιερώσω λίγο
2: πίσω.
1: Χρόνο για να αναλογιστείτε πώς έχετε εξελιχθεί τους τελευταίους 6 μήνες και τι επιθυμείτε ακόμη να κατακτήσετε.
2: Μάλιστα.
1: Κατάλληλη στιγμή για να αφήσετε πίσω αρνητικές συνήθειες στο Easy Breakfast και να υιοθετήσετε μια πιο αισιόδοξη στάση ζωής.
2: Ναι.
1: Αισιοδοξία, ελπίδα.
2: Κάνε το breakfast à la carte.
1: Και νέα κεφάλαια θα ενισχύει όλη τη γνώση μου και την αυτοπεποίθησή μου.
2: Ωραία. Εντάξει, για χαρά. Λοιπόν, ωραία. Ordinary World. Η
1: Ντουράν.
2: Τι έγινε.
1: Έχει και τα 5 ζώδια που θα ζοριστούν από τον ανώδρομο χρόνο από τις 26 Ιουλίου. Για να δούμε πώς είσαι μέσα.
2: Μην μου λες τέτοια.
1: Καρκίνος, κρύος, ζυγός, εγώκερος και τοξότης.
2: Αλήθεια.
1: Όχι και υδροχός. Έλα γλυκούλη μου, έλα. Δηλαδή και εμάς είναι τη γερή μας εβδομάδα και θα ζοριστούμε και όλες μας δεν μας τα λέτε καλά.
2: Παίζω με το Θάνο και αύριο Τετάρτη. Ελπίζω να μην ακούει την εκπομπή σήμερα, έτσι.
1: Ρώτα τον
2: τι, τι έχω να ακούσω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Αυτός που είπε ψέματα ήταν ο Κινέζος Σι.
2: Σι.
1: Που φαντάζομαι το Σι είναι σαν τον Παπαδόπουλο στην Ελλάδα. Ο Κινέζος Σι, το επώνυμό του δηλαδή, συνελήφθη τον περασμένο Γενάρη του 25. Να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ, είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές, ήταν η τρίτη του παράβαση και κινδύνευε να οδηγηθεί στη φυλακή. Αποφάσισε ότι ήταν πολύ δύσκολο να πάει φυλακή, οπότε κατέστρωσε ένα ακραίο σχέδιο για να αποφύγει τις συνέπειες των πράξεών του. Οσί.
2: Τι έκανε, Οσί.
1: Τον βοήθησε η οικογένειά του, κυρίως η μαμά του και η γιαγιά του.
2: Α, η μαμά του και η γιαγιά του.
1: Να σκηνοθετήσει το θάνατό του και την κηδεία του για να εξαφανιστεί χωρίς να φοβάται ότι η αστυνομία θα τον αναζητήσει.
2: Ναι, γιατί νομίζω εκεί πέρα σε αυτές τις χώρες, τώρα στην Κίνα ή στην Ιαπωνία, χάνονται πάρα πολύ. Χιλιάδες κάθε χρόνο.
1: Είναι και πάρα πολύ.
2: Όχι. Εννοώ ότι είναι πάρα πολύ σύνηθες ότι εξαφανίζονται άνθρωποι. Δεν εξαφανίζονται πραγματικά. Αλλάζουν
1: ναι,
2: τοποκατοικίες.
1: Ναι. Οσοι λοιπόν έθεσαν το σχέδιο σε εφαρμογή, αγόρασαν ένα φέρετρο,

0: Είναι λίγο ερασιτέχνης, θα σου πω αργότερα. Και μετά αυτός διαμόρφωσε το σπίτι του για να μοιάζει με σκηνή θανάτου. Σκόρπισε κάτι φάρμακα σε διάφορα σημεία.
1: Αυτοκτόνησε δηλαδή ο ΣΥ.
0: Και καλά πήρε υπερβολική δόση φαρμάκων.
1: Ναι.
0: Εξασκήθηκε στο να κρατά την αναπνοή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα έχει και προετοιμασία. Χρησιμοποίησε ακόμη και εξοπλισμό ψήξης για να διατηρήσει το σώμα του κρύο, προσπαθώντας να πείσει τους πάντες ότι είχε πεθάνει από υπερβολική δόση φαρμάκων.
1: Καλά, δεν μπορούσε να τους πείσει να μην ανοίξουν το φέρετρο. Δεν μπορούσε να δώσει κάτι να λαδώσει. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα αυτό το κάναμε. Να μην λαδώ.
0: Άκου τώρα. Η μαμά και η γιαγιά,
1: ναι,
0: κάλυψαν το πρόσωπο με ένα ύφασμα στο ανοιχτό φέρετρο, όπου αυτός κρατούσε την αναπνοή του όσο μαζεύτηκαν οι γείτονες. Γιατί λέει ήταν παραμορφωμένο από τα φάρμακα. Λοιπόν, κάναν την κυρία. Είναι τελείως. Θυμίζει ταινία Διονύση Παπαγενόπουλος για ποιο χτυπάει κουδούνα. Έτσι τώρα βγαίνω ή τώρα μπαίνω. Λοιπόν, την ίδια στιγμή κάναν την κηδεία όταν την στιγμή που το φέρετρο κατέβαινε και καλά στον τάφο, ο ΣΥ ήδη βρισκόταν καθοδόν προς μία άλλη επαρχία. Αλλά έρχεται εκεί ο ερασιτεχνισμός, ο κακός σχεδιασμός.
1: Συγγνώμη, ο ΣΥ τι βρισκόταν σε άλλη επαρχία.
0: Ο ΣΥ ήδη ήταν κινήσει προς. Δηλαδή είχε ήδη φύγει από την περιοχή και πήγαινε προς.
1: Είχαν βάλει άλλο πτώμα.
0: Άλλο... Είχαν βάλει άλλο πτώμα, ναι.
1: Και κατέβασαν... βάλει άλλο άνθρωπο. Άρα τι κάνει.
0: Στο σπίτι που τον βλέπανε. Λοιπόν, η αστυνομία λοιπόν τι έψαξε και βρήκε. Γι' αυτό λέει ο ερασιτέχνης, είχαν αγοράσει το φέρετρο πριν από τον θάνατο. Η οικογένεια, παρόλο που είχε πάρει αυτό στα φάρμακα και είχε και καλά πεθάνει από υπερβολική δόση, δεν ειδοποίησε ποτέ ασθενοφόρο, δεν είχαν εκδώσει πιστοποιητικό θανάτου.
1: Όλο λάθος τα κάνανε.
0: Πραγματικά όλο λάθος. Κανένας γείτονας δεν είχε δει καθαρά το πρόσωπό του πριν από την ταφή και αυτό ενίσχυσε βεβαίως τις υποψίες. Μετά μπήκαν οι κάμερες ασφαλείας, κάτι τραπεζικά αρχεία.
1: Ποιος άνθρωπος ήταν εκεί πέρα θαμμένος.
0: Όσοι. Κανένας, μπορεί να μην ήταν και κανείς.
1: Δεν μπορούσε να μην ήταν κανείς.
0: Το φέρετρο μπαίνει κλειστό στον τάφο. Ήταν ανοιχτό στο σπίτι και μετά μπήκε κλειστό στον τάφο. Ο ΣΥ ήταν τελικά ζωντανός στο νησί με τον Μάικλ Τζάκσον και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα, τον εντόπισαν.
1: Και τώρα θα μπει φυλακή.
0: Τώρα κινδυνεύει με 5 μήνες φυλάκιση και περίπου 3.000 δολάρια πρόστιμο και βεβαίως ποινική έρευνα και για τη μαμά και τη γιαγιά.
1: Καλά, η μαμά και η γιαγιά, αυτές θα το σκεφτούν.
0: Τον βοήθησαν να αποφύγει τη δικαιοσύνη και υπέθραψαν παραβάτη. Αυτά για τον ΣΥ.
1: Όταν τραγούδι... θα θες να εξαφανιστείς, να το κάνεις λίγο με μεγαλύτερο επαγγελματισμό.
0: Τώρα και αυτό θα διαβάζω και αυτά για να.
1: Τι δεν πρέπει να κάνω.
0: Ακριβώς, τι δεν πρέπει να κάνω.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ροπίνο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Easy. Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά.

0: Αβάνα, ε?
1: Ουνανά.
0: Καμίλα Καμπέγιο και Killing Me Softly, οι Fugees, λίγο πριν για το σημερινό ξεκίνημα. Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ξεκινάει ακόμη ένα Easy Breakfast, το προ-προ-τελευταίο.
1: Το τελευταίο Τετάρτης.
0: Ναι, τελευταία Τετάρτη. Πραγματικά, ναι. Λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά, όλα καλά. Εμείς εδώ μετράμε αντίστροφα. Ναι. Φαντάζομαι μετράτε και εσείς αντίστροφα.
0: Ναι, αρκετοί, όχι όλοι προφανώς.
1: Κοίτα να δεις, αυτοί που δεν θα φύγουν μετράνε αντίστροφα για να φύγουν οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για να χαλαρώσει η πόλη, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα μας όταν χαλαρώνει γίνεται ένα όνειρο. Εγώ κάθε Χριστούγεννα, κάθε Πάσχα, όλα τα τριήμερα το ζω και ναι, είναι ένα όνειρο.
0: Ζει σε άλλη πόλη.
1: Ναι,
0: άλλη
1: ακριβώς.
0: Πόλη, άλλη
1: οπότε,
0: καθημερινότητα.
1: Καθόλου κίνηση, κανένα πρόβλημα στο πάρκινγκ. Πας και κάνεις, θα κάνεις και τις διαδρομές σου, θα κάνεις και τα μπανάκια σου, ό,τι θέλεις θα κάνεις. Οπότε
0: αλλάζουμε πλάνα λοιπόν και μένουμε εδώ κι εμείς.
1: Όχι, οπότε μετράμε όλοι αντίστοιχα. Ή μεν κάποιοι για να φύγουν, κάποιοι για να φύγουν οι υπόλοιποι.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Όπως είπαμε, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Easy Breakfast, The Logical Song, Super Tram για τη συνέχεια και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast, Die with a Smile.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Πότε βρέθηκε, πότε δηλαδή είναι καταγεγραμμένο το πρώτο χαρτονόμισμα και από ποιους?
0: Το πρώτο χαρτονόμισμα.
1: Βεβαίως.
0: Από ποιους, δηλαδή τώρα μιλάμε για αρχαίους πολιτισμούς, Αιγύπτιοι κτλ.
1: Μετά Χριστόν.
0: Μετά Χριστόν. Από. Μετά Χριστόν, Τώρα δεν ξέρω. Πες μου.
1: Κίνα φυσικά.
0: Κίνα.
1: Κατά τη δυναστεία των Τάνκ, λέει, 618 με 907, ξεκίνησαν οι πρώτες μορφές που ήταν για ιδιωτικές συναλλαγές. Τον 10ο αιώνα τυπώθηκε το πρώτο επίσημο κρατικό χαρτονόμισμα και το 1661 το πρώτο ευρωπαϊκό χαρτονόμισμα τυπώθηκε στη Σουηδία. Με την τράπεζα της Στοκχόλμης και τα λοιπά. Εμείς
0: κάπου πρόσφατα 1840. Το είπα αυτό, σαν γεγονός.
1: Όντως.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα όμως ποιο είναι το καλύτερο της υπόθεσης. Αυτό λοιπόν το 1661, το ευρωπαϊκό, έτσι.
0: Ναι.
1: Εκεί, λίγο πριν, ήδη είχε κρασάρει, λέει, η Κίνα αντιμετώπιζε ήδη την πρώτη χρηματοπιστωτική κρίση. Η παραγωγή χαρτονομισμάτων είχε γίνει τόσο εκτεταμένη που η αξία του κατρακύλησε, κάνοντας τον πληθωρισμό να πετάξει. Οπότε το 1445, πριν φτάσει δηλαδή το νόμισμα
0: στην Ευρώπη,
1: το χαρτονόμισμα, εξάλειψε τα χαρτονομίσματα εντελώς από τις συναλλαγές τους και επανεμφανίστηκαν στην οικονομία μετά από πολλούς αιώνες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ μπροστά, έτσι, σε όλα τα επίπεδα.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Τίγρης, γιορτάζει ο Καλίνικος και η Καλλινίκη. Σαν σήμερα το 1900 στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο κοστίζει 1 δραχμή, προβάλλονται 20 ταινίες μικρού μήκους. Από αυτές ξεχωρίζουν, λέει εδώ το σανσήμερα.gr, οι Αμερικανο-Ισπανικέ Ναυμαχίε. Εντάξει, βάλαμε ένα πολεμικό έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βάλαμε και ένα λίγο ρομαντικό αισθησιακό. Γιατί λέει ο τίτλος τώρα, έτσι. Το ξαναλέω, το 1900. Χαριεντισμοί ανδρόγυνου. Ους διακόπτει η εμφάνιση του τέκνου.
1: Έχει συμβεί σε όλους μας.
0: Από τη ζωή.
1: Συγγνώμη, τι ημέρα, Παγκόσμια ημέρα Τίγρης είπες.
0: Ναι.
1: Της Τίγρης.
0: Της Τίγρης, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1921 ο Αδόλφος Χίτλερ αναλαμβάνει τα ηνία του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος της Γερμανίας, του Εθνικού Σοσιαλιστικού Γερμανικού Εργατικού Κόμματος. Σαν σήμερα το 1938 εξέγερση ξεσπά στα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, το οποίο καταραίει την επόμενη μέρα. Σαν σήμερα το 1954 εκδίδεται το Fellowship of the Ring, το πρώτο βιβλίο της σειράς Lord of the Rings του J.R. Tolkien. Σαν σήμερα το 1967 το single Light My Fire των Doors ανεβαίνει στο νούμερο 1 των US Singles Chart. Σαν σήμερα το 2016 η Hillary Clinton αποδέχεται την πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος να είναι η πρώτη υποψήφια και ταυτόχρονα πρώτη γυναίκα υποψήφια για να διεκδικήσει βεβαίως την Προεδρία των ΗΠΑ, που όλοι είχαμε πιστέψει ότι την κέρδιζε. Και το πρωί μετά τις εκλογές, αν θυμάστε, ξυπνήσαμε και μας είπανε ότι τελικά κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαν σήμερα. Γεννημένος το 1925 ο Μίκης Θεοδωράκης βεβαίως, ο οποίος πέθανε το 2021. Μιλώντας για θανάτους, το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Ολλανδός ζωγράφος Vincent van Gogh. Και επίσης το 2004 η πολύ μεγάλη κωμικός του θεάτρου και του κινηματογράφου Ιρένα Βλαχοπούλου. Σε 3,5 λεπτά και ίσως και κάτι παραπάνω θα δούμε ανάλογα με το ρολόι μας, έρχεται το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα για σήμερα Τετάρτη στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, βεβαίως το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα, με τον Στάθη Χριστοφορίδη μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη, όλο το Easy Breakfast κάθε πρωί 6,5 με 10.

0: We are the champions, οι queens στο Easy Breakfast, έτοιμοι για το σημερινό Λέξο Ελληνογκρεκόραμα.
1: Και εσύ που έχεις πάει στο εξωτερικό, ναι, θα έχεις δει.
0: Ναι.
1: Στην
0: Ισπάη.
1: Ναι, εγώ το ξέρω όμως τώρα, το έχω διαβάσει.
0: Είμαστε.
1: Θα έχεις δει ότι στην Αυστρία, ας πούμε, το φαρμακείο, όπως το λένε, κάπως αποθέκε.
0: Αποθήκη, ναι. Στην αποθήκη γράφει, ναι. Αποθέκε. Ναι.
1: Αποθήκη, στη Γερμανία αντίστοιχα, Δανία αποτέκ, Σουηδία αποτέκ κτλ. Κτλ. Τι είναι αυτό το αποτέκ?
0: Συνωμοσία.
1: Είναι από την αρχαία ελληνική αποθήκη.
0: Αποθήκη, ναι.
1: Από το απο και τι θυμί. Τοποθετώ. Γιατί αρχικά σήμαινε το χώρο φύλαξης προϊόντων και φαρμάκων. Και με τα χρόνια η σημασία της συνδέθηκε ειδικά με τα φάρμακα και έτσι κατέληξε να σημαίνει φαρμακείο στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε όμως στο δικό μας φαρμακείο. Γιατί εμείς δεν το λέμε αποθήκη, το λέμε φαρμακείο.
0: Γιατί
1: σωστά.
0: Έχουμε αποθήκη σπίτι.
1: Ε.
0: Γιατί έχουμε την αποθήκη, ρε παιδί μου, την αποθήκη τη δική μας, ας πούμε. Δεν μπορούσαμε να την λέγαμε αποθήκη, ξέρω εγώ.
1: Το φαρμακείο λοιπόν έρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη φάρμακον, που πέρασε τώρα, που σήμαινε το θεραπευτικό βότανο, το φυτό ή το γιατρικό, το οποίο όμως πρόσεξε. Πέρασε από τα λατινικά και τα γαλλικά. Δηλαδή, το φαρμάσια, η στερεολατινική μορφή της λέξης, έγινε το φαρμακείο και το φαρμασί, η γαλλική γλώσσα, δανείστηκε από το φάρμακον και το έκανε φαρμακείο. Και από εκεί εμείς, από τα γαλλικά δηλαδή, στην ουσία το πήραμε μέσω τρικάλων,
0: ναι.
1: Πήγαμε στην καθαρεύουσα φαρμακείων που έγινε τελικά το φαρμακείο.
0: Ναι. Γιατί όμως οι Γερμανοί και όλοι αυτοί. Όλοι
1: δεν πήραν το φαρμακείο, ναι. Δεν επικράτησε το λατινικό.
0: Μ' άρεσε αυτό για την αποθήκη που είπες. Είναι το απο και το τι θυμί. Πώς το είπες, τι θυμί. Ωραίο, αυτό είναι ωραίο, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Πολλά δεν ξέρω δηλαδή.
1: Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Λες και ξέρω όλα τα υπόλοιπα. Κοίτα να δεις, ναι, αυτό δεν το ήξερα. Όλα τα υπόλοιπα τα ήξερα. Περίεργο, μεγάλη εντύπωση μου κάνει.
1: Κανείς δεν ξέρει τα πάντα. Χαλάρωσε. Λάρωσε
0: λίγο. Εγώ δεν ξέρω σχεδόν τίποτα.
1: Δεν έχει σημασία. Ενδεχομένω να είσαι και πιο σοφό από αυτού που λένε ότι ξέρουν.
0: Δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός το ότι δεν επιτυχαίνει.

0: επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και 16 πυροσβεστικά οχήματα. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό και μέσα από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ συνδράμουν εθελοντές και μέσα του Δήμου Πάρου. Στο νησί αναμένονται ακτοπλοϊκός από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ στα Ιωάννινα. Συνολικά 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 22 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες. Στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές. Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν κατά 3% λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, έπειτα από την ανακοίνωση του στρατού των ΗΠΑ περί αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή.
1: Easy Sports.
0: Το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας αύριο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ αύριο Πέμπτη την Πάξη.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα απνεούν βόρειο 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία μέχρι 7 από 4. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Και βεβαίως η πρώτη ενημέρωση για την κίνηση. 3 λεπτά μετά τις 7. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί και μετά προς την συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού. Μικροκαθυστερήσεις, όχι δηλαδή ότι κάνει μποτιλιάρισμα εκεί στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού στα Σεπόλια και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αλλά γενικά δεν έχουμε πολλά προβλήματα. Αν και βεβαίως δεν έχει πολύ χαλαρώσει η κατάσταση. Η
1: Δευτέρα τελικά ήταν... καταλήξαμε.
0: Η Δευτέρα ήταν καλή. Χθες εγώ που πήγα στη Γλυφάδα το απόγευμα, είχε μποτιλιάρισμα στην παραλιακή λεωφόρο.
1: Τι έκανε στη Γλυφάδα?
0: Πήγα να δω ένα φίλο μου. Δεν κατάλαβα. Κοίτα, παιδιά, άμα δείτε τη φάτσα της, είναι λες και της είπα ότι πήγα με τον Έλον Μάσκ για καφέ στον Άρη. Έτσι.
1: Αυτό θα ήταν καλό. Θα
0: και πιο πιθανό, και και πιο πιθανό.
1: Θα μάθαινες και τίποτα.
0: Στην Γλυφάδα, ναι,
1: ναι. Όχι, παιδί μου, δεν είχα. Καταρχάς, εγώ ήρθα εδώ πέρα πρωί, μάλλον με το αυτοκίνητο και δεν βγήκα να παρκάρω. Δηλαδή, δυσκολεύτηκα να παρκάρω εδώ, 6 ώρα το πρωί, 6.30. Απαπαπαπαπα, δεν θα φύγει κανείς τελικά.
0: Θα δούμε. Παρασκευή, κοντή γιορτή που λένε. Κυριακή, κοντή γιορτή. Αυτή λογικά η Παρασκευή, αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Θα δείξει.
0: Θα δείξει, ναι. Λογικά θα βιάσει, δεν γίνεται τώρα Αύγουστο, εντάξει, δηλαδή. Πού θα πάει, να μην πω κάτι άλλο. Michael Jackson, Smooth Criminal και Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, τα δύο πρώτα τραγούδια για αυτήν την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Ο Michael Jackson και το Smooth Criminal, λεπτά και 13 πρώτα λεπτά. Easy Breakfast πριν είναι Τετάρτη 29 Ιουλίου, τελευταία εβδομάδα εκπομπών για την φετινή σεζόν. Γρήγορα να ρίξουμε μια ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Το ενδιαφέρον βεβαίως είναι στην Πάρο, στη μεγάλη φωτιά εκεί, στην οποία, η οποία μένεται ακόμη. Έχουν κενωθεί από ό,τι διαβάζουμε τώρα εδώ 9 οικισμοί. Ενισχύονται δυστυχώς οι άνεμοι από σήμερα. Μεταφέρονται δυνάμεις και από την υπηρετική Ελλάδα προς την Πάρο για να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη αρκετά μεγάλη πυρκαγιά. Αυτό είναι πρώτο θέμα στην ελληνική ειδησιογραφία.
1: Έχουν βέβαια καεί αποθήκες και ζώα.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε σπίτια και δεν έχουμε ευτυχώς και κανέναν άνθρωπο απώλεια.
0: Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε 3 τάνκερ και εκτόξευση πυράβλων κατά αμερικανικών στόχων. Έτσι, στην διεθνή επικαιρότητα δηλαδή. Έχουμε την υπόθεση της Σύρου, όπου ο 41χρονος τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό και η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Περίεργη αυτή η υπόθεση. Ακόμα κανείς δεν έχει καταλάβει. Τουλάχιστον από εμάς, δεν ξέρω εσύ αν.
1: Όχι, δεν έχει καταλάβει.
0: Ακριβώς τι έχει γίνει. Αυτά νομίζω είναι τα κεντρικά θέματα, τα βασικά θέματα της επικαιρότητας. Και ο σεισμός βεβαίως στην Ιαπωνία χθες το μεσημέρι που διαβάσαμε, 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, με κατάρρευση εμπορικού κέντρου, με αρκετούς εγκλωβισμένους, αρκετά ισχυρός σεισμός σε μια εντάξει σεισμογενή περιοχή μένα, αλλά πάντα είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, δεν εννοώ εντυπωσιακά ευχάριστα, ενώ εντυπωσιακά με τη δύναμη της φύσης και αυτό που συμβαίνει.
1: Μα είδες τώρα που είχαν και την έκρηξη στο εμπορικό κέντρο.
0: Αυτό λέω, ναι, την κατάρρευση.
1: Πρώτα δηλαδή ήταν το. Είχαν και κάποιους τραυματίες. Πρώτα ήταν ο σεισμός και μετά, που και εκεί βέβαια είχαν θέματα σε κάτι γέφυρες και σε κάτι τέτοιο. Οι κύματα. Και σου λέει τώρα ότι. Εντάξει, αυτοί εντωμεταξύ έχουν πάρα πολλά εμπορικά κέντρα, έτσι. Δεν είναι απλό το πράγμα. Δηλαδή όλη τους τη ζωή μέσα στο. Είναι, στο Τόκιο είναι σε εμπορικά κέντρα. Οπότε φαντάσου πόσο μεγάλο ήταν που κατέρευσε. Εντάξει, να είναι καλά οι άνθρωποι. Νομίζω είχαν κάποιους τραυματίες. Δεν είχαν νεκρούς, έτσι δεν είναι.
0: Από ό,τι διάβασα, όχι.
1: Ωραία.
0: Και ένα σεισμό εκεί στην περιοχή σου, στα χωριά σου, στα Γιάννενα. Ισχυρό σεισμό, λέει 4,5 Ρίχτερ, διαβάζω εδώ. Αίσθητο και στις γύρω περιοχές. Λοιπόν, αυτά χοντρικά. Πάμε για Celine Dion και Teddy Swims και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, πρωινό Τετάρτης, Easy Breakfast, 29 Ιουλίου, 7:22, πρώτα λεπτά, τι άλλο να πω, το φεγγάρι.
1: Δύο μέρες έχουν μείνει, επιτέλους να τελειώνουμε και με αυτό το βατερλό, με το κρύο εδώ μέσα. Τι έχεις πάθει?
0: Ρε φίλε, ξεχάστηκα κάθε πρωί που έρχομαι. Ναι. Επειδή αφήνουν το air conditioner το βράδυ για τα μηχανήματα στους 22-23, το κλείνω. Σήμερα επειδή μπήκα, αλλά ταυτόχρονα βγήκα, γιατί είχα πάει να βάλω αέρα στα λάστιχα.
1: Αφού ήταν στους 26.
0: Ωραία, όπου τα αφήνουν, 24-25-26. Είχε ψηθεί, ναι, αλλά δούλευε όλη νύχτα. Έτσι. Ναι. Μπήκα γρήγορα. Είχα μαύρα χέρια γιατί πήγα να βάλω αέρα στα λάστιχα, γιατί μου έβγαλε μία ένδειξη για τα λάστιχα. Και βγήκα κατευθείαν και πήγα.
1: Έβαλες αέρα στα λάστιχα?
0: Έβαλα, ναι.
1: Σου είπα ότι δεν είναι τίποτα αυτές οι ένδειξεις.
0: Όχι, ήταν, αφού έκανα, μου έγραψε το λάστιχο που είχε πρόβλημα.
1: Α, μάλιστα και.
0: Πήγα, έβαλα αέρα. Και ήταν τα χέρια μου μαύρα. Τι να βάλω αέρα με παρέα?
1: Δεν σου έβαλε ο κύριος στο βενζινάδικο?
0: Τι είπα στον κύριο, βάλε μου αέρα, ρε φίλε.
1: Εγώ δεν λέω.
0: Εγώ
1: εντάξει,
0: δεν
1: εγώ είμαι κορίτσι. Αν μπορείς, δηλαδή, θέλω να πω. Μπράβο σου. Είδες που λες ότι δεν μπορείς.
0: Είχα μαύρα χέρια, λοιπόν, λέω. Ναι. Και μπαίνοντας γρήγορα, βγήκα γρήγορα από το στούντιο να πάω να πληθώ. Και μετά, ξέρεις, είδα τον καφέ μου μπροστά μου.
1: Αυτό είδα, γιατί όταν ήρθα, είδα εκεί πέρα.
0: Έπαιζε τηλεόραση, παρασύρθηκα, λίγο ξάπλωσα, λέω τελευταίες μέρες είναι.
1: Αυτό σε είδα, ξαπλωτό σε είδα.
0: Και μπαίνω μέσα και σου λέω, κλείσε το ερκοντήσιο και δεν το κλείσες. Και τώρα μου τη λες που δεν το κλείσες. Έμα, βλέπεις.
1: Ναι, δεν σε προσέχω.
0: Βλέπεις.
1: Τέλος πάντων, τρομερό πρόβλημα αυτό πάντως με το ζέστη και με τους ανθρώπους που κάποιοι ζέστη. Τώρα εγώ είμαι με ζακετάκι εδώ μέσα. Επειδή εσύ είσαι με στην κάψα σου.
0: Θυμάσαι, αγάπη, όταν είχες τις κάψες λόγω της ημινόπαυσης?
1: Δεν άνοιγα εγώ κλιματιστικό, απλά τι? Ερχόμουν κατάλληλα ντυμένη.
0: Αυτό τι, μπορεί να μην είναι καλό για μας.
1: Ποιο?
0: Ερχόσουν κατάλληλα ντυμένη.
1: Δεν επιβάρυνα όμως την ψυχολογία σας. Ανοίξτε, κλείστο, άνοιξε το κλείστο.
0: Αυτό δεν το επιβάρυνες. Επιβάρυνες όπως μπορεί να επιβάρυνες. Δεν είπα ότι επιβάρυνες, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν κάναμε κανένα παράπονο. Είχαμε μια κατάσταση, λέμε πρέπει να την αντιμετωπίσουμε ως ομάδα όλοι μαζί και τα λοιπά, να βοηθήσουμε τη Μαρία. Λοιπόν.
1: Σου θυμίζω ότι σε χώρες του εξωτερικού, πλέον αυτό θεωρείται υποχρεωτικό. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην εμινόπαυση μπορεί να είναι νοικοκλίνο.
0: Να πάω στο εξωτερικό, έτσι δεν λένε, δεν γράφουν πάνω κάτω από τις ειδήσεις που λένε, ξέρω εγώ τι ωραία που είναι η Ολλανδία. Να πάω να μείνεις εκεί, ρε. Μιλώντας για κλιματιστικό, έλεγα μία είδηση τη βδομάδα που έλειπες, όπου μία επιχείρηση αποφάσισε και ανακοίνωσε μάλλον ότι λόγω κλιματικής κρίσης και μείωσης κόστους και τέτοια, το κλιματιστικό θα κλείνει 3 ώρες στα γραφεία. Τους διέλυσαν όλους γιατί τελειώναν 6 ώρα αυτοί. Είχα φέρει έναν ανεμιστήρι από το σπίτι, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν. Κάποια στιγμή ήταν μεγάλη εταιρεία, πολυεθνική κτλ. Ανεβαίνει ένας υπάλληλος, λέει, από το σκάτο ρόφου στον όρφο της διοίκησης για να πάει ένα έγγραφο. Και ανοίγει τώρα ο ασανσέρ και μπαίνει στη Σιβηρία.
1: Ναι.
0: Και του είπαν, ρε παιδί μου, ότι εδώ σε αυτόν τον όροφο και στα meeting room, επειδή έρχονται σημαντικοί πελάτες ή μπορεί να έρθουν, χρειάζεται να υπάρχει ένα καλό κλίμα έτσι ώστε
1: τραγωδία
0: να έχει πελάτες.
1: Καπιταλισμός.
0: Να έχει ένα καλό κλίμα. Αυτά, πάμε.

0: It's a scene, η Pet Shop Boys τονίζει όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως στην παρέα μας η αντιλαϊκή προστασία που γίνεται ακόμη πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Και αυτό γίνεται με το Evderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 μεταξύ άλλων από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed. Είναι αυτό το παπαγαλάκι που έχει στο κουτί το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι το διάφανο αντιλιακό spray, πολύ βολικό και σημαντικό, για πρόσωπο και σώμα. Εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Και είσαι και το παπαγαλάκι, έχει το καμιλό παρδαλάκι, έχει το τουκανάκι.
0: Και το κροκοδυλάκι.
1: Και το κροκοδυλάκι και το παιδί σου λέει: απ, ωραίο είναι, θα παίξουμε και με τα ζωάκια.
0: Όλα όλα.
1: Πολύ σωστά τα έχουν σκεφτεί εκεί στην Ιντερνετ.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή και επιστρέφουμε για την κίνηση στην Αθήνα και φυσικά την εύκολη ερώτηση ενώ το 8 παρά 20. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
9: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
14: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα Βρετανικά. Βρετανικά, University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Easy.
17: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα είναι αυξημένη στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και λίγο μετά μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Κίμης. Είναι αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο εκεί από τα Άνω Πατήσια και τους Αγίους Αναργύρους κατεβαίνοντας προς τη Λεωφόρο Αθηνών. Η Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τη Συμβολή της με τη Λεωφόρο Σχιστού και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Κεντρικά και λοιπά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Ελαφρώς αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Άρα ουσιαστικά μόνο Κηφισός, κυρίως Κηφισός και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
1: Έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ.
0: Μέχρι
1: η
0: το...
1: οποία να σας πούμε και όλα και ότι και αυτή. Θα τη δούμε για του χρόνου. Μπορεί να έχουμε κάποιες αλλαγές.
0: Ναι, να αλλάξουμε λίγο, ναι.
1: Ναι, οπότε θέλω να πω ότι οι τελευταίες μέρες της Πομπίας και για στο κομμάτι αυτήν. Γιατί το λες έτσι, τι έκανες.
0: Τι έκανα.
1: Έκανες μία έκφραση.
0: Ναι, λέω, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μου άρεσε που είπες ότι.
1: Ότι μετά θα γίνει. Ναι.
0: Όχι, που έβαλες την Πομπία που είναι ναι, ένα ναι, πολύ σημαντικό άξιο.
1: Μετά τίποτα. Ηφαίστειο, πάρα πολύ μικρή καταστροφή.
0: Και...
1: πτώση της, όχι της θερμοκρασίας, της αυτοπεποίθησης. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξυπνήσουν να πάνε στη δουλειά σου, αλλά. Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του.
0: Σλιμάν Μονομούρ και Fry High Every Time, τα δύο τραγούδια μέχρι τη σημερινή εύκολη ερώτηση Νότ.

0: Σλιμάν Μοναμόρι, breakfast 7:42 πρώτα λεπτά και.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση. Not χθες έλεγε ότι πάνω από τους μισούς που έχουν δεν τη χρησιμοποιούν την ηλιορροφή που ήταν η σωστή απάντηση. Μία σωστή απάντηση, ένα μήνυμα με σωστή απάντηση είχαμε. 3 στους 10 δεν το κάνουν όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι. Γιατί το θεωρούν αγένεια.
2: Να, έχει ξαναβάλει κάτι παρόμοιο. Τι να κάνει κι εσύ. Εντάξει.
0: Πραγματικά έχω εξαντληθεί, έτσι το λέω δηλαδή.
2: Όχι, όχι, όχι, το καταλαβαίνω.
0: Έχω εξαντληθεί. Έχω εξαντληθεί και δυσκολεύομαι
2: γιατί
0: πλέον.
2: Και αυτές οι στήλες που επιλέγεις είναι λίγο πεπερασμένες. Δηλαδή δεν είναι σαν το λεξιλίνο γκρεκόριο.
0: Ή την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
2: Ακριβώς που πάντα θα βρίσκεις. Ναι. Καταλαβες. Δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα στον πλανήτη. Αλλά τώρα αυτές τις έρευνες τέλο πάντων. Πες.
0: Εντάξει, δεν με ενοχλεί, αλλά πες το τώρα.
2: Πες.
0: 3 στους 10 λοιπόν δεν το κάνουν όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι γιατί το θεωρούν αγένεια. Ενώ απ' την άλλη 7 στους 10 δεν το θεωρούν αγένεια, όπως και εγώ δεν το θεωρώ αγένεια. 6-9-81-9-7-2-9-7-2 το Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Τρεις βιβλιάρες των εκδόσεων Διόπτρα θα κερδίσει και σήμερα κάποιος ή κάποια από εσάς. Ένας νικητής και τα 3 βιβλία για τις εκδόσεις Διόπτρα που λέγαμε, μετά από κλήρωση βέβαια.
2: Τρεις βιβλιάρες οι οποίες είναι χαλαρωτικές, είναι πολύ ευχάριστες στην ανάγνωση και το λέω γιατί νομίζω ότι έχω και τα 3. Και γενικώς θα περάσετε πολύ ωραία και ταυτόχρονα θα δείτε και κάποιο διαφορετικό, έναν διαφορετικό δρόμο σε σχέση με τον τρόπο που λειτουργεί το μυαλό σας. Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα αυτά του Mark Manson. Ένα από τα πιο επιδραστικά βιβλία προσωπικής ανάπτυξης τελευταίες δεκαετίες. Ένα βιβλίο σταθμός για την αυτοβελτίωση. Πολύ ευχάριστο. Που λες, παιδί μου, τελικά, μήπως τρελαίνομαι. Και εκεί έρχεται και το δεύτερο το βιβλίο της Φιλίπα Πέρι, το Μην Τρελαίνεσαι. Που σε αυτό το βιβλίο η ψυχοθεραπεύτρια Φιλίπα Πέρι εξετάζει πώς μπορούμε να διατηρήσουμε την ψυχική μας ισορροπία μέσα στις πιέσεις της σύγχρονης ζωής. Σου δείχνει ακριβώς πώς η αυτογνωσία, η κατανόηση των σκέψεών μας και του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνεται το μυαλό μας μπορούν να βοηθήσουν σε μια ζωή με περισσότερη ηρεμία και επίγνωση. Και βέβαια η βιβλιάρα του Τζίντου Κρισναμούρτη, το βιβλίο της ζωής, 365 στοχασμοί γύρω από την αυτογνωσία, τον τρόπο σκέψης και τα συναισθήματα. Διόπτρα.gr, το site για περισσότερες πληροφορίες. Μην αμελήσετε να περάσετε από ένα βιβλιοπωλείο ή από τις ίδιες εκδόσεις Διόπτρα στο βιβλιοπωλείο τους που έχουν στη Σόλωνος για να βρείτε όλους τους τίτλους του καλοκαιριού που θα σας συντροφεύσουν, γιατί η αλήθεια είναι καλοκαίρι χωρίς βιβλίο δεν λέει. Οπότε διεκδικείτε αυτά τα 3 βιβλία με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση Not. Και έτσι κι αλλιώς κάνετε και τα κουμάντα σας στα βιβλιοπωλεία.
0: Πριν την ξαναπώ, κάτι πολύ πιο χρήσιμο που μας ενημερώνει εδώ η φίλη μας η Άννα. Στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς αεροδρόμιο υπάρχει τροχαίο και ξούει κίνηση μέχρι και περίπου τηλεφόρο Κύμης και λίγο πριν δηλαδή. Και μετά ο δρόμος ανοίγει κανονικά.
2: Άσχετο, λοιπόν, περίμενε πριν την πίεση τελευταία. Θέλω να σου πω ότι χθες που πήρα αυτοκίνητο, εντάξει, τρελάθηκα έτσι. Ο κόσμος οδηγεί τώρα επειδή και λίγο έχει αδειάσει. Δηλαδή, ενώ στο κέντρο μπορεί να μην έχει αδειάσει, αλλά μου πας περιφερειακά σε περιοχές είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Σαν τους τρελούς. Μεγάλη προσοχή θέλει. Δεν κάνουν τίποτα. Δεν βγάζουν φλάς. Δεν κάνουν τίποτα.
0: 3 στους 10 δεν το κάνουν όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι γιατί το θεωρούν αγένεια. Τα πρώτα μηνύματα που βλέπω εδώ δεν πηγαίνουν τουαλέτα, δεν ανοίγουν ψυγείο, δεν ζητάνε να δουν όλο το σπίτι. Πολλά μηνύματα για την τουαλέτα. Δεν βγάζουν τα παπούτσια τους. Δεν ψάχνουν συρτάρια. Ενώ 7 στους 10 όταν πηγαίνουν σε άλλα σπίτια ψάχνουν συρτάρια. Λοιπόν, πολλά
2: άρα
0: μηνύματα.
2: Άρα δεν είναι κάτι πολύ σύνηθες. Βοηθάς τώρα εσύ, ναι. Γιατί λες 3 στους 10.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το να.
0: Μπαίνουν στα υπνοδωμάτια. Τι.
2: Κάτι με τον μπάνιο έχει να κάνει.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει με τον μπάνιο. Δεν είναι τα παπούτσια, δεν είναι η τουαλέτα. Πηγαίνουν χωρίς δώρο, βλέπω εδώ. Πολλά μηνύματα για τουαλέτα και παπούτσια. Είναι κάτι άλλο. Η απάντηση 10 παρα 5 βεβαίως στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story όπως πάντα. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Jennifer Lopez.

0: Gangsters Paradise, ο Κούλιο, 8 παρα 5, τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ώρα, πρωινό Τετάρτη, στο Easy Breakfast. Να ξέρετε ότι όταν με ακούτε να λέω πολλές ώρες, ημερομηνίες κτλ., δεν έχω θέμα εγώ. Εγώ δεν έχω.
1: Πώς δεν έχεις θέμα, δεν έχεις θέμα που μιλάγαμε κανονικά και ξαφνικά. Λες, αμάν, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου, η Χάιντι Κλουμ, πού την είδες. Τρελάθηκε, κακοκίνησε τώρα κιόλας. Σε εξέθεσα.
0: Σιγά που με εξέθεσες.
1: Καλά είσαι πάντως για τέλος καλοκαιριού,
0: γέφυρα.
1: Τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα, α, θα μου πεις τέτοια ώρα λειτουργεί ο πενιντάρης. Ναι, οκ, okay, θέλω να πω μια χαρά.
0: Ναι, όχι, δημοσίευσε.
1: Φωτογραφία με μαγιό.
0: Έκανε μια ανάρτηση. Μια...
1: Για να χάνει τα λόγια του. Φαντάζομαι να την είχε μπροστά του.
0: Μια ναι. Δεν τη διάβασα όλη την είδηση, ρε φίλε, γι' αυτό σου λέω. Έκανε μια ανάρτηση τώρα και με μια σύγκριση με το 97 που ξεκινούσε όταν ετοιμαζόταν και την πρώτη τη πασαρέλα για λογαριασμό τη Victoria's Secret.
1: Ναι,
0: και...
1: ναι, ναι, τι φωτογραφίε είδε.
0: Φωτογραφίε και βιντεάκια βλέπω. Κοίταξε με τη Χάιντι Κλουμ, έχω επειδή.
1: Έχει ένα θέμα. Την έχει γνωρίσει.
0: Ο, δεν την έχω γνωρίσει.
1: Γιατί,
0: δεν την έχω γνωρίσει.
1: Είναι ωραία να είναι η ιστορία να τη λέω.
0: Το μακρινό 2003-2004 κάπου εκεί είχα πάει.
1: Αγέννητη η Δέσποινα Κρητικού.
0: Να παρουσιάσω κάτι. Να, παρουσιάσω, να μεταδώσουμε για το ραδιόφωνο κάτι με Μάκη Χαρλαμπίδου κτλ.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Βραβεία και το ραδιόφωνο που δουλεύαμε τότε, το MTV. Και ήμασταν όλα τα ραδιόφωνα σε ένα χώρο. Σκέψου, 7-8 τραπέζια, 7-8 ραδιόφωνα ήταν. Και οι διάφοροι γνωστοί επώνυμοι που εμφανίζονταν στη σκηνή μετά περνούσαν από τα ραδιόφωνα. Όσοι θέλαν από τα ραδιόφωνα για να
1: πούνε μια κουβέντα.
0: Να πούνε μια κουβέντα. Προς τιμή του να πω την ιστορία, ο Μόμπι,
1: ναι.
0: Ο οποίος αποφάσισε να μην μιλήσει σε κανένα ραδιόφωνο, γιατί όλοι μιλάγαν στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Λόγω μεγαλύτερη προβολή, αλλά τα δεύτερα ονόματα πήγαιναν στα ραδιόφωνα. Ο Μόμπι, ο οποίος αποφάσισε να μην μιλήσει στα ραδιόφωνα, ήταν ο μόνος ο οποίος από τους πολύ πολύ γνωστούς ήρθε στο χώρο για να ζητήσει συγγνώμη, να βγάλει φωτογραφίες και να πει ότι παιδιά δεν μπορώ να, δεν έχω όρεξη, δεν έχω
1: ναι, κουρασμένο ναι, ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ένα λοιπόν ραδιόφωνο δίπλα μου,
1: ναι.
0: Εγώ είμαι και πιο μικρός τότε. Είχε έρθει η Χάιντι Κλουμ, δεν μίλησε σε εμάς, μίλησε σε αυτούς.
1: Ναι.
0: Αλλά την είχα δίπλα. Δηλαδή,
1: δίπλα, την ναι. Έπιανε άμα ήθελες.
0: Και από τότε ρε παιδί μου έχω κολλήσει.
1: Τρελάθηκες.
0: Ναι. Δεν είπα έχουμε κολλήσει, είχαμε χημεία, έτσι είπα εγώ έχω κολλήσει.
1: Εντάξει. Πιο τίμιο.
0: Και έχω μια αδυναμία στη Χάιντι Κλουμ.
1: Τέλος πάντων, σ' αρέσει τώρα έτσι όπως είναι.
0: Μια χαρά είναι. Ναι.
1: Άμαστε μια χαρά είναι.
0: Ποιο είμαι εγώ να πω ότι δεν μου αρέσει.
1: Όχι, αυτό περίμενα να καθώ να μου λέει εντάξει τώρα έχει μεγαλώσει τώρα τα διάφορα τα κουλά που λένε για τι γυναίκε. Ωραία είναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Χάιντι Κλουμ λέω, Άιντα, Άντζελα Πασχοπούλου. Φαντάζεσαι.
1: Δεν τα τέλειω όπως Χάιντι Κλουμ ξαφνικά.
0: Στα γερμανικά. Ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Ρε τι ωραία που τα λέει Χάιντι Κλουμ. Και τι γνώση βαθιά έτσι δημοσιογραφική έχει.
0: Με άγγιξε, θα πω εγώ, με κράτησε που λένε. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιδόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
6: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου.

Άλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι. Κατοίκον περιορισμός επιβλήθηκε στον 41 ετών άνδρα για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, ενώ ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η σύζυγός του μετά από μια μαραθώνια απολογία. Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 10 χθες το βράδυ στα Ιωάννινα. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε πως έπληξε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα ασθενά του Ορμούζ. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας αύριο στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ αύριο 5η στις 9.30 το βράδυ την Πάξη. Easy weather. Γενικά έθρες ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βορεί 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα επιβαρημένη στην Αττική Οδό. Μας ενημέρωσε και η φίλη μας η Άννα λίγο πριν για ένα τροχαίο στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κίνηση είναι αυτή τη στιγμή από τη λεωφόρο Φιλής μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Κίμης. Λίγο πριν. Και μετά ανοίγει ο δρόμος. Ο Κηφισός στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο από την Αχαρνών μέχρι και περίπου λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών έχει προβλήματα στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω, κυρίως εκεί κοντά προς τον Κηφισό. Και στο ρεύμα εξόδου μικροκαθυστερήσεις στο ύψος της Συμβολής της με τη λεωφόρος Χριστού λίγο πριν και λίγο μετά. Όχι όμως τα προβλήματα που συνήθως έχει το συγκεκριμένο κομμάτι. Στο κέντρο της Αθήνας ή στα δύο προς την πλατεία Συντάγματος. Η συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη αρχίζει και δυσκολεύει. Έχουμε κίνηση επίσης στον Πειραιά, κυρίως στην Κόνωνος και στην Αλυπέδου. Στο υπόλοιπο Λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Λίγο η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Όχι όμως μποτιλιάρισμα έντονο το οποίο θα σας καθυστερήσει πολύ και θα σας εκνευρίσει και πάρα πολύ. Αυτά μιλώντας για εκνευρισμό. Εντάξει, το λέμε συχνά. Χθες πήγαινα γλυφάδα. Παραλιακή λεωφόρο, έτσι. Ναι. 38,5 βαθμούς. Τσιγάρο έξω. Ρέση. Εντάξει, δεν θα πάρει φωτιά η Ποσειδόνος. Αλλά είναι θέμα, δηλαδή. Πόσα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Είναι θέμα παιδείας.
0: Είναι θέμα παιδείας. Δηλαδή, το τσιγάρο από μόνο του, ούτως ναι. Το πετάω να μένει, ας έχει και χιόνι έξω. Πόσο μάλλον με 38,5 βαθμούς.
1: Εντάξει, κρίμα. Διάβαζα ότι μίλησε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Όλαν. Το είδες αυτό?
0: Είδα μια φωτογραφία, ναι, δεν πήγα να διαβάσω τι είπανε.
1: Ή του είπε ο άλλος ευχαριστώ γιατί.
0: Παραχώρηση χώρων για τα γυρίσματα και τέτοια.
1: Όχι καλέ, εμείς είπαμε ευχαριστώ.
0: Εμείς είπαμε ευχαριστώ.
1: Είσαι αποτελαθή. Όχι. Είπαν όλα, είπανε ευχαριστούμε γιατί αναδεικνύεται, παιδί μου, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Με τα υπέρ, με τα κατά, ναι. Έχει γίνει ξαφνικά η Οδύσσια του Ομήρου, ξαναπάει viral, πρώτο θέμα.
0: Η Ιθάκη έχει πάρει πολύ τα πάνω της, διάβασα μία αίτηση την περασμένη εβδομάδα, ειδικά
1: α, ναι.
0: Από, από τον χρόνο αναμένουν πολύ περισσότερο κόσμο και μάλιστα κινούνται προς μία κατεύθυνση να φτιάξουν διάφορα βιωματικά, δηλαδή να κάνουν ένα μουσείο. Δηλαδή ο επισκέπτης που πάει στην Ιθάκη να έχει και κάποια πράγματα να κάνει σχετικά με τον πολιτισμό. Όχι μόνο δηλαδή ως προορισμό λόγο της Οδύσσειας κτλ.
1: Οκ. Κατάλαβα. Πάντως, ναι, αυτά υπόθηκαν και διάβαζα τώρα το παρέατο. Γυρίστηκαν κάποια στην Ελλάδα. Είχε γυριστεί.
0: Ναι, πώς δεν είχε έρθει. Δεν είχε έρθει ο Ματ Ντέιμον. Τώρα που δεν θυμάμαι. Κάπου στην Πελοπόννησο που ήταν.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Στη Μάνη που ήταν, κάπου κατά εκεί.
1: Και έλεγε τέλος πάντων ότι αναδεικνύει την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό σε άλλα. Ναι, εντωμεταξύ διάβαζα. Για ποια τώρα χώρα ήταν? Στη Μαγιόρκα. Για τη Μαγιόρκα που είναι έξαλλη, λέει.
0: Και στη Βαρκελόνη με τους τουρίστες.
1: Με τους τουρίστες.
0: Που πηγαίνουν στη Βαρκελόνη, είδα πλάνα που πηγαίνανε
1: πάλι, οι ντόπιοι.
0: Ναι, τωρινά με τα νεροπίστολα σε τουριστικά εστιατόρια και ψεκάζανε τον κόσμο ο οποίος έτρωγε.
1: Να σου πω κάτι, βέβαια, με την, τον καύσωνα που έχει, μπορεί να μείνει και εγώ αυτό απαραίτητα και για τον τουρίστη.
0: Πάντως, εγώ που είδα σηκώνονταν και φεύγανε οι τουρίστες. Δεν λέγανε αχ, τι ωραία. Τι στιγμή δροσιά είναι αυτή, κάτσε να αφήσω 10 ευρώ παραπάνω τύπ.
1: Μα τι ωραία υπηρεσία αυτή την ώρα που τρώμε τη σούπα μα.
0: Να ωραία, φιλόξενοι οι ντόπιοι έρχονται με τα νεροπίστολά τους και μας δροσίζουν.
1: Δεν ξέρω αν αρέσει και αυτοί οι άνθρωποι. Τα έχουν παίξει στη Μαγιόρκα, διάβαζα ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ ο τρόπος ζωής τους, που δεν πλέον έχει γίνει αβίωτη για τους
0: ντόπιους.
1: Ηθήνοντες. Για τους ηθήνοντες, ηθαγενείς, θέλω να πω.

0: Όπως πάντα βεβαίως μας ενημερώνετε και μας βάζετε στον ίσιο δρόμο για την Οδύσσια που λέγαμε. Εδώ πολλά μηνύματα.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Στην Πύλο είναι τα γυρίσματα, στη σπηλιά του Νέστορα, στην Βοηδοκοιλιά. Έγινε, λέει, σκηνή με τον Κύκλοπα. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Προβολή για τη χώρα μας. Ο Μπόρις Τζόνσον επίσης μια σκηνή.
1: Καλά, χαμός με τον Κύκλοπα εντωμεταξύ, έτσι. Χαμός εννοώ, γιατί δεν έβαλε αυτή την ατάκα.
0: Το κανένας, ναι.
1: Το κανένας.
0: Και γιατί δεν μπορούσε, λέει, να μεταφραστεί, είπε ο Νόλαν, δεν μπορούσε να αποδοθεί σωστά σε άλλες γλώσσες.
1: Ακριβώς.
0: Θα χρειαζόταν πολύ μεγάλη εξήγηση.
1: Ναι, εντωμεταξύ, τέλος πάντων, ξέρεις. Έχουν αρχίσει τώρα και οι αναλύσεις επί των αναλύσεων, δηλαδή ότι διαβάζεις, ας πούμε, τίτλο. Δεν έβαλε ο Νόλαν την πιο αστεία ατάκα της Οδύσσιας, ας πούμε. Ναι, το χαρακτηρίζουν
0: το πιο παλιό αστείο, λέει, το πιο παλιό έτσι λογοπαίγνιο. Εντάξει. Okay.
1: Το οποίο, άμα κάνεις λίγο ανάλυση της Οδύσσιας, δεν έχει καμία σχέση με το. Με αστείο, ότι έκανε αστείο. Είναι πολύ πιο βαθύ το υπαρξιακό το θέμα που θέτει ο Όμηρος αυτό, δηλαδή μια ανάλυση της απάντησης προς τον Κύκλωμα που λέει κανένας, είναι διατηρεί μεν την ανωνυμία του και όταν μεν καφιέται για το επιχείρημά του, για το κατόρθωμά του, που λέει, γιατί φεύγοντας λέει, αν θες να ξέρεις, είμαι Οδυσσέας σε τύφλωσα, και έτσι δημιουργείται η οργή του Θεού του Ποσειδώνα. Έχει να κάνει, δηλαδή, με το ότι όταν επιτυγχάνουμε κάτι.
0: Νιώθω πολύ τυχερός μερικές φορές που σε κάνω παρέα.
1: Ότι επιτυγχάνουμε κάτι και το προβάλλουμε, και ακριβώς αυτό δημιουργεί την οργή των Θεών. Μυστική Οδύσσια, διαβάστε. Ιουλία Πιτσούλη, εκδόσεις Διόπτρα. Καταπληκτικό βιβλίο, ανάλυση.
0: Δεν το είπα ειρωνικά.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Όχι, δεν το είπα ειρωνικά, πραγματικά.
1: Δεν με πειράζει.
0: Όχι, μα δεν. Καλά, ξέρω ότι δεν σε πειράζει. Αλλά απλώς θέλω να δηλώσω ότι δεν το είπα ειρωνικά.
1: Μυστική Οδύσσια, λοιπόν, της Ιουλία Πιτσούλη, εκδόσεις Διόπτρα. Καταπληκτικό βιβλίο που δείχνει πώς το ταξίδι του Οδυσσέα και μετυμολογικά και σε σχέση με την υπόθεση, πώς ήταν ένα ταξίδι αυτογνωσίας να περάσει από το υλικό επίπεδο σε ένα πιο πνευματικό επίπεδο. Μία, δηλαδή, διαδικασία που θα μπορούσε να την κάνει ο καθένας μας.
0: Για να διατηρήσω το επίπεδο του ον, ο Μπόρις Τζόνσον είναι σε θεάστιο σε σούπερ μάρκετ στην Κάριστο.
1: Μα αυτό είναι αυτή η εκπομπή. Συνδυάζει βουνό και θάλασσα. Αγαπάμε τον
0: Justin Bieber στις πέτσες.
1: Πού πήγε? Στο σούπερ μάρκετ.
0: Ο Μπόρις Τζόνσον. Ναι, στην Εύε, εκεί δεν έχει, κάπου εκεί δεν έχει σπίτι. Στην Κάριστο,
1: θα είναι και ακριβά εκεί πέρα.
0: Και η βενζίνη, στα νησιά λέει 2,50. Και στην Κάριστο δεν θα είναι, ξέρω εγώ, κάτω από 2,10 φαντάζομαι. Τώρα έχει ανάγκη ο Μπόρις Τζόνσον, όχι, δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη.
1: Δεν έχει ιδιαίτερη
0: ανάγκη. Φαντάζομαι δεν έχει ιδιαίτερη ανάγκη.
1: Καλά, δεν ξέρει κιόλα.
0: Δεν ξέρει, ναι, γιατί ο καθένα ζει και ανάλογα με. Δηλαδή το βιωτικό του επίπεδο το φτιάχνει ανάλογα με αυτά τα έσοδα που έχει. Οπότε μπορεί και να δυσκολεύεται και ο Μπόρις Τζόνσον.
1: Και ο Justin Bieber που είναι στι πέτσε.
0: Κάπου πέτσε, κάπου κατά εκεί γι' αυτό.
1: Καλά, πάρα πολύ ξένοι. Ξένοι, εγώ θα πω.
0: Ξένοι, ναι, ναι.
1: Πας μη Έλλην, βάρβαρο. Πάρα πολλοί βάρβαροι έχουν έρθει.
0: Άρα, εμείς είμαστε χαρούμενοι. Χαρούμενοι είμαστε εμείς εδώ, οι Ινδιάνοι.
1: Και εμείς δεν πάμε ούτως ή άλλως στο εξωτερικό.
0: Ως γνωστοί κι εμείς.
1: Όχι, θέλω να πω ότι. Άκουσε με. Ο πλανήτης στην πραγματικότητα είναι ένα. Και υπάρχουν τόσες πολλές ομορφιές. Οπότε θέλω να πω να τις μοιραζόμαστε, παιδιά. Δεν είναι τώρα η Ακρόπολη ότι ανήκει στους Έλληνες. Είναι ένα σύμβολο πολιτισμού και ανήκει σε όλο τον κόσμο. Να έρχονται να το επισκέπτονται. Και τώρα με τα καινούργια νομοσχέδια θα το πληρώνουν και ο Κουκοσαϊδόνη. Πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει, έκλεισες. Πάμε παρακάτω.

0: Harry Styles, as it was, το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Διάβαζα τώρα, παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, εδώ τα. Θυμάσαι το εργαλείο αυτό αξιολόγησης των πολιτών για το ΕΣΥ.
1: Α, ναι, ναι, βέβαια.
0: Με συμμετοχή περίπου στο 18%. Παρουσιάστηκαν τα τρία μεγαλύτερα προβλήματα και τι θα κάνει το Υπουργείο για να τα αντιμετωπίσει. Το πρώτο πρόβλημα είναι το πρόβλημα της επικοινωνίας, δηλαδή τα γραφεία παραπώνων, τα οποία λειτουργούν υποστελεχωμένα και οι άνθρωποι δήλωσαν ότι δεν μπορούν να βρουν άκρη αν κάτι χρειάζονται για τα δικαιώματά τους ή με κάποιον θέλουν να επικοινωνήσουν εντός νοσοκομείου.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: θα ενισχύσουν, λέει, τα γραφεία παραπώνων στα νοσοκομεία. Το δεύτερο είναι το θέμα της σύτησης, όπου σε κάποια νοσοκομεία υπήρχαν μεγάλα παράπονα σχετικά με το φαγητό που παρέχονταν στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Εκεί, λέει, θα αναλάβουν στα συγκεκριμένα νοσοκομεία που είχαν τα μεγαλύτερα παράπονα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Ιδιωτικές εταιρείες στην σύτηση.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Ναι, θέλω να πω. Καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι. Γιατί δεν τα. Αφού. Ας βελτιώσουν τις υπηρεσίες που έχουν μέσα στο νοσοκομείο, αντί να δώσουν.
1: Α, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω, ρε παιδί μου.
1: Α, καταλαβαίνεις τελικά.
0: Και το τρίτο πρόβλημα, τα τρία δηλαδή μεγαλύτερα, ήταν ο καθαρισμός. Όπου θα.
1: Και εκεί μια ιδιωτική
0: κάποια
1: εταιρεία.
0: Συνεργεία καθαρισμού, ναι, θα.
1: Ναι.
0: Αναλάβουν την καθαριότητα σε νοσοκομεία που φαίνεται ότι πάσχουν στο συγκεκριμένο τομέα. Και μπαίνουν στο σύστημα αυτό της αξιολόγησης και τα ογκολογικά και παιδιατρικά νοσοκομεία που ήταν εκτός. Με στόχο, λέει, τη βελτίωση.
1: Ωραία. Δηλαδή, οι επιλογές είναι δύο. Ή τα δίνουμε σε κάποιον ιδιώτη. Ας πούμε, προσλαμβάνουμε κάποιους ανθρώπους στο δικό μας τον τομέα, δηλαδή, ας πούμε, στον τομέα του καθαρισμού. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι έχουμε κάποιες ελλείψεις. Ναι. Παίρνουμε κάποιους καινούργιους ανθρώπους. Δεν υπάρχει αυτό σε λογική. Αν το δώσουμε στους ιδιώτες, το έχουν στήσει, ρε παιδί μου. Τώρα τι. Δηλαδή, πρέπει τώρα.
0: Είναι δουλειά τους.
1: Να προσλάβουμε εμείς τους καινούργιους και πρέπει να τους δώσουμε λίστα με τα καθαριστικά, κάποιος να επιμεληθεί. Όχι. Ο άλλος, ο ιδιώτης, σου λέει την έχει έτοιμη τη λίστα. Ωραία, εντάξει.
0: Αυτά περί εθνικού συστήματος υγείας. Πάμε για Bonnie M να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Daddy Cool αμέσως τώρα.

0: Daddy Cool, λοιπόν, η M, 8 και 29 πρώτα λεπτά στο Easy Breakfast.
1: Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχετε την απόλυτη αντιλιακή προστασία. Ψεκάζετε εύκολα σε στεγνό ή δρεγμένο δέρμα και απολαμβάνετε υψηλή προστασία από τη UVA και UVB ακτινοβολία. Και έχει σύνθεση εμπλουτισμένη με βιταμίνη C που προσφέρει αντιοξειδωτική δράση, ενώ η διάφανη υφή του δεν αφήνει λευκά σημάδια ή λιπαρότητα. Αν θέλετε να ξενιάσετε με την αντιλιακή σας προστασία πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ απλά, με ένα φθιτ, Luxurious Sun Care Antioxidant Invisible Spray SPF 50+ από την Intermed.
0: Επιστρέφουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση Not. Δύο από εσάς έχετε βρει τη σωστή απάντηση, όλοι οι υπόλοιποι είστε λάθος. Και βεβαίως τα νεότερα για την κίνηση στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ρομπίνο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Στον δρόμο, όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.
0: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα παραμένει αυξημένη στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου που είχαμε νωρίτερα λίγο πριν τη λεωφόρο Κίμης. Η κίνηση είναι από τη λεωφόρο Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και το ύψος της λεωφόρου Κίμης, ξαναλέω, στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο από τη Λένορμαν προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών είναι πράσινη στο ρεύμα εξόδου, πράγμα σπάνιο με στη χρονιά γενικά. Είναι κόκκινη στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την λεωφόρο Κηφισού. Επίσης η Κηφισίας χαμηλά μικροκαθυστερήσεις από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους και στην άνοδο εκεί στα φανάρια της Εθνικής Αντιστάσεως και λίγο πριν. Η Μεσογείο χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Βασιλίση Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την πλατεία Συντάγματος. Η Σταδίου από την πλατεία Κλαθμόνος προς το ίδιο σημείο. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγομητζή και λίγο νωρίτερα προς το κέντρο της Αθήνας. Επίσης, παραλιακό μέτωπο, λεωφόρος Ποσειδώνος από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Οι δρόμοι του Πειραιά είναι επιβαρημένοι, όπως και η Λιουπόλεως, η προέκταση της Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο περίπου μέχρι και το ύψος της Φιλολάου. Αυτά είναι τα κυριότερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση για την κίνηση μετά το δελτίο των 9. Εύκολη ερώτηση, Νότ. Λέει σήμερα ότι 3 στους 10 δεν το κάνουν όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι γιατί το θεωρούν αγένεια. Έχουμε 2 σωστές απαντήσεις. Μηνύματα στο Viber 6981972972. Διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. 3 στους 10 δεν το κάνουν όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι διότι το θεωρούν αγένεια. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με τα παπούτσια που δεν είναι σωστή απάντηση, με την τουαλέτα που δεν πηγαίνουν, με το ψυγείο που επίσης δεν είναι σωστή απάντηση. Ή για παράδειγμα που διάβασα εδώ ένα μήνυμα ωραίο που έλεγε ότι δεν συζητάει 3 στους 10 για τις ατέλειες που βλέπουν στο σπίτι. Δηλαδή μπαίνεις μέσα και λες το σοβατεπίνι στραβό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Τύπου θέλει βάψιμο το σπίτι.
0: Ναι. Και αρκετά μηνύματα σχετικά με το γλυκό. Δηλαδή ότι 3 στους 10 δεν ζητάνε το γλυκό που πήγαν δώρο, ενώ 7 στους 10 το ζητάνε.
1: Άμα δεν το φάγατε. Εντάξει, η αλήθεια είναι να μην πετάμε φαγητό.
0: Ο καλά, ούτως ή άλλως το πηγαίνεις ένα γλυκό. Έρχομαι σπίτι σου και σου φέρνω ένα κέικ, ας πούμε.
1: Προφανώς έχεις πάρει αυτό που σου αρέσει και θα το φας. Αν δεν το βγάλω
0: σωστό,
1: καθόλου.
0: Το σωστό είναι αν ξέρω για παράδειγμα ότι δεν τρώω σοκολάτα και σου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν τα άσπρα γλυκά.
1: Ναι.
0: Αν έρθει σπίτι και μου φέρει προφιτερόν, είσαι γελία. Πρέπει να μου φέρεις ένα γλυκό να μου αρέσει και εμένα.
1: Καλά.
0: Α, εγώ από την άλλη οφείλω να το σερβίρω αυτό το γλυκό.
1: Α, οφείλεις.
0: Φυσικά οφείλω. Τι. Το μου το φέρνεις και το καβατζόνι για μένα. Το φέρνεις και το τρώμε μαζί.
1: Έχει συμβεί αυτό στο σπίτι σου.
0: Πότε έχει συμβεί στο σπίτι μου.
1: Που έχει φτιάξει η νύφη σου κουμπάρα σου. Τι είναι αυτή η γυναίκα της, η αδερφή της γυναίκα σου.
0: Ζαχαροπλά. Ναι, ναι. νύφη μου τι είναι. Ναι.
1: Νύφη σου τι είναι.
0: Ναι.
1: Κουνιάδα σου.
0: Κουνιάδα μου τι είναι. Ναι.
1: Η οποία έχει φτιάξει γλυκό.
0: Περίμενε,
1: για τα γενέθλιά σου.
0: Πεις τώρα ανακρίβεια.
1: Έχει έρθει ο κόσμος εκεί πέρα και δεν το βγάζει για να το φας μόνο σου.
0: Φυσικά.
1: Γιατί.
0: Χωρίς καμία ντροπή.
1: Γιατί. Ντρέπεσαι, γιατί έχεις κλείσει τα μάτια αυτή τη στιγμή. Δεν με κοιτάς τα μάτια.
0: Θα σε κοιτάξω και στα μάτια.
1: Αφού δεν βγάλεις τα γυαλιά, δεν μπορείς να με κοιτάξεις.
0: Θα βάλω τα γυαλιά λοιπόν να σε κοιτάξω στα μάτια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Φέρατε γλυκά τα οποία τα βγάλαμε.
1: Ναι.
0: Αυτό το γλυκό. Που το κάνει πάρα πολύ ωραίο, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα. Είναι με καταήφι, εκμέκ κτλ.
1: Ωραία, ωραία, ναι. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Που είναι στη Ρόδο η κοπέλα, έτσι. Το κάνει όταν έρχεται, κάνει ένα ταψί,
1: ναι,
0: για μένα.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Αυτό το γλυκό λοιπόν.
1: Τι για σένα, έγινε, για το σπίτι είναι.
0: Όχι, για μένα είναι. Το κάνω, μου λέει για σένα. Λοιπόν, αυτό το γλυκό είναι για μένα. Δεν το ξέρετε καν ότι υπάρχει. Δεν οφείλω.
1: Μου το είπες όμως.
0: Στο είπα ως φίλη μου.
1: Ε, τι φίλη.
0: Δεν οφείλω να στο σερβίρω. Οφείλω να σερβίρω αυτό που έφερες εσύ.
1: Ήμασταν 10 άτομα.
0: Όχι, και 30.
1: Φέραμε γλυκά για 20 για 30 άνθρωπα. Ναι. Βγάλε λοιπόν και το
0: δεν
1: άλλο
0: το
1: και όσο πάμε.
0: Δεν το βγάζω αυτό. Ναι. Αυτό είναι δικό μου. Μην τσατίζεσαι.
1: Τσατίζομαι και επιτέλους να περάσουν αυτές οι δυο μέρες. Δεν βγάζει ρε παιδιά το γλυκό. Το γλυκό γιατί.
0: Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν μ' αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι. Δεν τρέπομαι να το πω.
1: Δεν σ' αρέσει πάρα πολύ να μοιράζεσαι.
0: Δεν μ' αρέσει σχεδόν καθόλου να μοιράζομαι.
1: Δεν σ' αρέσει καθόλου να μοιράζεσαι.
0: Καθόλου να μοιράζομαι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Δεν το βγάζω λοιπόν αυτό το γλυκό. Αυτό το γλυκό είναι για μένα, ειδική παραγγελία για να το απολαύσω εγώ.
1: Φάτο, ακράτα το ένα μήνα να βγάλει σκουλίγια και να
0: πα. Δεν το ξέρατε καν ότι υπάρχει.
1: Ναι, εγώ το ήξερα όμως.
0: Τόσο, ρε φίλε, άμα σου είναι τόσο πολύ, να τη πω να κάνει την άλλη φορά δυο ταψιά.
1: Τώρα είμαι σε διατροφή, δεν θέλω.
0: Α, τώρα είσαι σε διατροφή. Και πρόσεξε, βέβαια, έτσι δυο ταψιά. Ό,τι θα βγάλω πάλι από το δικό μου, το δικό μου είναι δικό μου. Απλώς να κάνει, αν μπορεί και αν έχει χρόνο, ένα εξτρά για σένα.
1: You don't fool me, queen.
0: Δεν ντρέπομαι και καθόλου.
1: Στον Easy 97,2 η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών.
0: Δεν ντρέπομαι και καθόλου, ναι. Και βάζω και δυνατά τη μουσική να σε κόψω. Και φεύγω και διακοπές. Και δεν με νοιάζει καν. Αυτά.
1: Αυτή είναι η αλήθεια μας, παιδιά. Θέλουμε να βρούμε διακοπές. Και εμείς και εσείς και όλοι μας.

0: Where is my husband, η Ray και Queen λίγο πριν You Don't Fool Me στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου. Viral φωτογραφία, την είδα τώρα διαβάζοντας το karenmotor.gr.
1: Ναι.
0: Δεν το διάβασα, μέσω link δηλαδή μπήκα. Σε σελίδα στο Facebook, της οποίας ο τίτλος είναι «Είμαι Ελληνάρα, σπαρκάρω που γουστάρω», όπου τώρα κάποιος ή κάποια, άκου τώρα γιατί τι έκανε για να... δεν έβρισκε θέση πάρκινγκ και πήγε και έβαλε το αυτοκίνητο στις θέσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχουν τους φορτιστές, χωρίς βέβαια στο αυτοκίνητο να είναι ηλεκτρικό.
1: Ωραίο.
0: Αλλά για να δώσει την ψευδέστηση ότι και καλά, εγώ το.
1: Ότι είναι ηλεκτρικό.
0: Πήρε λοιπόν την πρίζα αυτή που μπαίνει κανονικά στην θύρα φόρτισης.
1: Και την έβαλε.
0: Στο λάστιχο. Στον μπροστινό λάστιχο. Και καλά να φαίνεται.
1: Για να φαίνεται ότι υπάρχει ένα καλό.
0: Ναι, και καλά δουλεύει.
1: Δεν θα το προσέξει ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ είναι μια παράβαση, λέει, που τιμωρείται με 30 ευρώ πρόστιμο.
1: Μόνο.
0: Και αφαίρεση τη άδεια. Εντάξει τώρα, ρε, εσύ. Αφαίρεση τη άδεια του διπλώματος, μάλλον για. 10 μέρες.
1: Ωραίο, για ένα μήνα θα έπρεπε.
0: Ρε,
1: εσύ να σου πω κάτι. Έχει να κάνει με την κουτοπονηριά. Δεν είναι ότι έχει κάνει καμιά σοβαρή παράβαση.
0: Όχι, όχι, αλλά...
1: Έχει να κάνει με την κουτοπονηριά.
0: Ναι,
1: με το γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα όλα μπορούν να περάσουν.
0: Παρεπιπτόντως να πω, μιας και λες την κουτοπονηριά, στα σούπερ μάρκετ, σε κάποια σούπερ μάρκετ, έχει κάποιες θέσεις που είναι πιο κοντά, είτε στο ασανσέρ, είτε στις σκάλες, είτε στην είσοδο, που είναι για αυτοκίνητα που είναι γονείς με τα παιδιά του.
1: Ναι.
0: Να πω λοιπόν ότι αυτές οι θέσεις μπορεί κάποιοι να μην το ξέρουν.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όταν οι γονείς έχουν τα παιδιά μέσα. Δηλαδή δεν είναι όταν πάω εγώ μόνος μου, επειδή έχω δύο καρεκλάκια πίσω, χωρίς όμως τα παιδιά που είναι στο σχολείο.
1: Συγγνώμη, αυτοί έχουν.
0: Παράδειγμα, έχω ένα σούπερ μάρκετ κοντά μου.
1: Έχει σήμανση αυτό που έχει.
0: Με το καροτσάκι και τη μαμά, ας πούμε.
1: Α, έχει καροτσάκι με μαμά. Εντάξει, okay.
0: Θέλω να πω ότι εκεί αφήνει το αυτοκίνητο όταν έχει τα παιδιά μαζί.
1: Ναι.
0: Όχι όταν έχει παιδιά γενικά στη ζωή σου.
1: Έχει παιδιά γενικά στη ζωή.
0: Αλλά πηγαίνει σούπερ μάρκετ χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι τέτοιο τύπο. Εσύ τα αντιλαμβάνει τα παιδιά μόνο όταν έχει τα μαζί σου. Ενώ εγώ,
0: ναι,
1: αν είχα κάνει παιδιά, το νιώθω πάντοτε. Είναι σαν να το κουβαλάω το παιδί. Το έχω μέσα μου. Καταλαβες, αυτό.
0: Άρα εγώ είμαι λάθος ουσιαστικά.
1: Φυσικά.
0: Που δεν νιώθω τα παιδιά μου ανά πάσα στιγμή μαζί μου.
1: 24 ώρες, ναι.
0: Το παίρνω πίσω το σχόλιο τότε, συγγνώμη. δεν το είχα σκεφτεί.
1: Μάθε πρώτα να τα νιώθεις μέσα σου και να τα κουβαλάς 24 ώρες και μετά να μας κάνεις κριτική.
0: Το παίρνω πίσω. Daniel Merriweather, Impossible, για τη συνέχεια αμέσως μετά Roxette. It must have been love στον Easy 97,2.

0: Η Roxette, it must have been love στο Easy Breakfast. Σχετικά με τα σούπερ μάρκετ, έχετε να δει και μια άλλη οπτική, ότι και εμάς παιδιά δεν μας φωνάζουν οι δικοί μας. Άρα είμαστε παιδιά, άρα μπορούμε να παρκάρουμε στη θέση που είναι και τα παιδιά.
1: Σωστό, έχουμε πάει παιδιά. Και μια και λέμε για παιδιά, εντάξει, εγώ τα λατρεύω τα παιδιά. Κυρίως τα ξένα. Κυρίως τα ξένα. Βασικά τα ξένα γιατί δεν έχω δικό μου. Έχει έρθει λοιπόν εδώ πέρα το Θείο Τέκνο.
0: Η κόρη μεγάλη.
1: Διότι έρχεται η. Τέλος πάντων, έρχεται η Δέσποινα, την παίρνει μετά ο Στάθης και κατεβαίνουν σπίτι και έχει φέρει τους μαρκαδόρους της. Με ρωτάει λοιπόν η Μαρία Γεωργία, που είναι υπεύθυνη ήχου, αλλά ταυτόχρονα και λίγο babysitter, όταν έρχεται το Θείο Τέκνο, διότι τη λατρεύει το Θείο Τέκνο. Με ρωτάει τι να ζωγραφίσουμε. Λέγω τώρα εντάξει. Λέω έναν δεινόσαυρο. Κάνει αυτή. Α, είναι πολύ δύσκολο ένα δεινόσαυρο. Και σκάει μύτη το Θείο Τέκνο τώρα στο Στάθη και του λέει μπαμπά, φτιάχνει να ζωγραφίσουμε ένα δεινόσαυρο. Και λέω ένα δεινόσαυρο.
0: Τώρα μπήκα, έβαλα δεινόσαυρο ζωγραφιά, να την αντιγράψω από το Google.
1: Πολύ ωραία. Χαίρομαι τόσο πολύ που δεν είπα ένα τραπέζι, μια καρέκλα. Δεν ήξερα ότι θα γυρίσει σε ένα αυτό το πράγμα, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη με αυτή τη λογική.
0: Πώς δεν είπε την τυρολογία του Lord of the Rings, θα ζωγραφίσει όλη τη Μόρτορ, ποια ήταν εκεί.
1: Ναι. Έχουμε χρόνο, έχουμε μία ώρα ακόμα. Κάτσε, περίμενα, θα ζωγραφίσουμε κι άλλα. Σε λίγο θα σα δείξουμε το δεινόσαυρο του Στάθη.
0: Τι είπε όταν ήρθε, δεν είπε πότε θα φύγουμε και είπε να φύγουμε τώρα. Είπε ότι μου δίνει άδεια να φύγω.
1: Ναι, και αυτό επίση ισχύει. Όλα ισχύουν.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Επιτυχία είναι. Να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Πάρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες. Έστειλε μήνυμα 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό. Ενώ νωρίτερα έχει προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά να απομακρυνθούν.

0: Λιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών που κατηγορείται για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε πως έπληξε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Sports. Την ήττα με 3-2 γνώρισε όφη από την Μπρέντα στο δεύτερο τεστ που έδωσε επί Ολλανδικού εδάφους κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής προετοιμασίας του. Στο Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας αύριο την Δυναμό Κιέβου. Στο Conference League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ αύριο Πέμπτη την Πάξη. Easy weather. Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
2: Επιστροφή 9 και 4 πρώτα λεπτά. Easy breakfast. Εδώ είμαστε πρωινό Τετάρτης. Έχουμε κίνηση στην Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής και λίγο νωρίτερα μέχρι και τον κόμβο περίπου της λεωφόρου Κίμης. Είχαμε ένα τροχαίο εκεί νωρίτερα. Στον Κεφισό στην άνοδο από τη Λένα Ρωμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο από το ύψος της Αχαρνών κατά διαστήματα προς την Ιερά Οδό. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Πειραιός από τη Χαμοστέρνας προς την πλατεία Ομονίας. Η Σταδίου στο κέντρο όπως και η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Η Αμαλίας επίσης, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και όλος ο άξονας Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα όπως και η Λιουπόλεως από την Φιλολάου και την Ημιτού προς την Αρδιτού. Η λεωφόρος Κηφισίας χαμηλά στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Και αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο κομμάτι από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, καθυστερήσεις κατά διαστήματα στο ύψος του Τροκαντερό και του Παλαιού Φαλήρου. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30.
3: Σε άλλα.
2: Συγγνώμη.
3: Λίγο μικρόφωνο, ευχαριστώ. Σε άλλα νέα λοιπόν.
2: Μικρόφωνο έχεις, είναι ανοιχτό.
3: Ναι, ναι, ναι, σε άλλα έχεις νέα σωρά. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα. Και ειδικά σε εσάς που είσαστε γονείς. Γιατί έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία.
2: Να παντρευτεί.
3: Όχι, Στάθη.
2: Να πάει για να δουλέψει.
3: Όχι. Να τον κάνεις.
2: Να τα φέρει πίσω.
3: Να κάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι πλήρης, να είναι αυτάρκης, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη φωτογραφία, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
3: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
3: Την κάνει οικονόμα.
2: Όπως είπα πριν, το γλυκό που έγινε για μένα το κρατάω για μένα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
3: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
3: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα, δεν είναι το νόημα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Cyndi Lauper, I Drove All Night. Έρος Ραμαζότη, Ουνάλ Τρατέ αμέσως μετά στον Easy 97,2.

0: Ο Έρος Ραμαζώτη και ο Ultra Test, το Easy Breakfast 9 και 4. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή, γι' αυτό ρε παιδί μου, γιατί μιλάει ο ένας με τον άλλον χωρίς καν να κοιταζόμαστε. Δηλαδή, εγώ έχω αράξει τώρα στην καρέκλα, λες και έχω φύγει ήδη διακοπές.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω αν κοιμάται ή αν είναι όρθιος. Ναι. Με ανοιχτά τα μάτια όλα αυτά, βέβαια.
0: Δεν έχουμε πει.
1: Υποθέτω αναπνέει.
0: Για ποιο θέμα θα μιλήσουμε σε αυτό το όν, ούτε αν κανέναν έχουμε θέμα. Εγώ είμαι αραχτός, έχω βάλει ήδη και τα ακουστικά. Ετοιμάζομαι στον αέρα να της πω τι θα πούμε στον αέρα. Και η Μαρία μπαίνει και μου λέει εκτός αέρα να πούμε αυτό, να κάνουμε αυτό το διαγωνισμό που εγώ είχα ετοιμαστεί να το πω στον αέρα, ας πούμε. Ναι. Αυτή η συνοχή, αυτό το η πνευματική
1: σύνδεση.
0: Κατάλαβες
1: πόσο εύκολη θα ήταν η ζωή αν ήμασταν παντρεμένοι αυτή τη στιγμή και είχαμε 10 παιδιά. Γιατί δεν θα ήταν.
0: Γιατί η καθημερινότητα θα σκότωνε αυτή την επικοινωνία που έχουμε.
1: Αλλιές.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω μήπως η καθημερινότητα δεν χρειαζόταν κανένα.
0: Δεν θα το ανακαλύψουμε ποτέ.
1: Α, εντάξει, καλά.
0: Για να το κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να κάνω τώρα 10 παιδιά, οπότε δεν μπορώ να σου προσφέρω αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό είναι. Γιατί εγώ θέλουμε άλλα διαφορετικά πράγματα. Θέλω μάλλον εγώ πράγματα που εσύ δεν μπορείς να μου προσφέρεις.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Water Fun Water Park. Ένα μοναδικό, μια μοναδική όαση δροσιάς 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Για τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη, νεροτσουλήθρες, αλλά και από την άλλη απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυτικές ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι είναι δίπλα μας. Στο waterfun.gr θα μάθετε περισσότερες πληροφορίες και βεβαίως και σήμερα θα δώσουμε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για το Waterfun Water Park με ένα απλό μήνυμα στο Viber.
1: Waterfun λοιπόν στο 6981 972 972 που είναι το Viber του σταθμού. Waterfun στο 6981 972 972 που είναι το Viber του σταθμού και κάποια οικογένεια από εσάς θα περάσει.
0: Η παρέα.
1: Η παρέα, σωστό.
0: Ναι, η παρέα.
1: Η παρέα, σωστό. Θα περάσει πολύ, πολύ ωραία. Δροσερά.
0: Νικητής, νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του, κινητό της. Νταμιάνο Νταβίτσι, λίγο next summer. Τερέζα, fly me to the moon. Τι το είπα, ωραία, ερωτεύσιμα και έτσι.
1: Πολύ.

0: Νταμιάνο Νταβίτ, next summer, στο Easy Breakfast, 9 και 22 πρώτα λεπτά.
1: Και διαβάζω μια είδηση από το καλοκαίρι τώρα, δηλαδή τώρα τον Ιούνιο έγινε. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μπορείς διαβάζοντας την είδηση να λέγεις τώρα, αν γινόταν αυτό στη χώρα μας. Ένα φορτηγό 18 τροχών που μετέφερε 406 κυψέλες στο Τέξας
0: ανατράπηκε.
1: Ναι. Με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν περίπου 24 εκατομμύρια μέλισσες. Όπως καταλαβαίνεις, επιβλήθηκε αποκλεισμός της γειτονιάς, ενώ οι κάτοικοι καλήθηκαν να παραμένουν στα σπίτια τους και να σφραγίσουν τα παράθυρα. Μελισσοκόμοι ιδιωτικής εταιρείας φορώντας πλήρες προστατευτικές στολές αντέδρασαν γρήγορα περισυλλέγοντας τις κυψέλες και διαχειριζόμενοι τα μεγάλα σμήνη που είχαν συγκεντρωθεί σε δέντρα, φράχτες και κτίρια στον τόπο του ατυχήματος. Ο οδηγός βγήκε αλόβητος και δεν σημειώθηκαν σοβαροί τραυματισμοί. Και οι δρόμοι άνοιξαν ξανά αργότερα την ίδια μέρα. Λόγω της προσπάθειας περιορισμού των τοπικών μελισσοκόμων, παρά τη μαζική παρουσία των ταραγμένων μελισσών, δηλαδή θέλω να πω, άνοιξαν οι δρόμοι την ίδια μέρα από 24 εκατομμύρια μέλισσες. Και λες τώρα. Εντάξει, τι συνέβαινε εδώ πέρα, τι θα γινόταν.
0: Καλά, και οι μέλισσες τι να κάνανε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι διασκορπίστηκαν στην περιοχή. Όχι, ρε παιδί μου, ότι οι δρόμοι φαντάζομαι θα άνοιγαν. Και εδώ τώρα δεν θα άνοιγαν οι δρόμοι. Δεν ξέρω πόσες είναι 24 εκατομμύρια μέλισσες.
1: Πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλές 24 εκατομμύρια. Δηλαδή, σκέψου τώρα ότι η Ελλάδα μας πόσα εκατομμύρια έχει, 10-11 ανθρώπων.
0: Ναι, ανθρώπων, ναι.
1: Τα 24 είναι να βάλει όλο τον πληθυσμό. Δηλαδή, είναι πολλές οι μέλισσες. Πολλές οι κυψέλες. Και λες, παιδί μου, πόσο όμως είχαν τα αντανακλαστικά, αμέσως λειτουργήσε το πράγμα. Αυτό εννοώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Βλέπω, μου έχει βγάλει τώρα στο ο αλγόριθμος έναν.
1: Μια κοπέλα,
0: έναν τυπά, ένα μελισσοκόμο, νομίζω είναι στην Κρήτη, ο οποίος πηγαίνει γυμνός στα μελίσσια.
1: Δηλαδή, σε αναγνωρίζουν τα μελίσσια.
0: Από τη μέση και πάνω δεν φοράει καν μπλούζα, ούτε προστατευτικά κτλ. Και εξηγεί ο άνθρωπος, εξηγεί αυτός γιατί είναι καλύτερο και αγχώνει λιγότερο τις μέλισσες και επιτίθενται λιγότερο στο μελισσοκόμο. Σε σχέση με το να φορούσε προστατευτικά και τα λοιπά.
1: Καλά, πάει στις μέλισσες τις δικές του που το ξέρουν.
0: Ναι, δεν έχω ιδέα, αλλά θέλω να πω είναι ο άνθρωπος, εγώ που δεν έχω καμία σχέση με τα μελίσσια, χάθηκε και τον βλέπεις, ρε παιδί μου, έτσι που κυκλοφορούν οι μέλισσες γύρω-γύρω και αυτός μιλάει ατάραχος και χωρίς να ασχολήσει με. Μόνο τρώμελι, δεν έχω καμία σχέση με. Χαλαρώνω, πολύ ωραίο τύπος.
1: Ο παππούς μου Ζήκος, είχε μελίσσια και πήγαινε όντως κανονικά. Έτσι, δηλαδή δεν πήγαινε, ναι. Όμως οι μέλισσες είχαν τσιμπήσει το θείο μου που πήγε κάποια στιγμή να κάνει.
0: Ενώ τον παππού όχι.
1: Αναγνωρίζουν και οι μέλισσες. Ναι, τι μην νομίζεις.
0: Diana Ross, Upside Down, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Υποδιάλυση. Diana Ross και Upside Down. Λέω εδώ, η Μαρία ήταν λίγο εκτός αέρα στο διπλανό στούντιο. Της λέω 30 δεύτερα. Μου λέει μισό λεπτό. Λέω ναι, μισό λεπτό, τι να κάνω, να σταματήσω το χρόνο.
1: Πήγα, παιδί μου, να πάρω την Γκάμπη που είχε εκτυπωθεί. Εσύ δεν είπες να βοηθήσει.
0: Έχω εκπομπή. Πρώτα η εκπομπή και μετά η Γκάμπη.
1: Να το πεις αυτό στο παιδί σου που σε κοιτάει με τα μάτια αυτά τα μεγάλα, τα υγρά, όταν θα της πεις αγάπη μου, η δουλειά είναι πιο σημαντική από σένα. Τότε να σε δω.
0: Γιατί να το πω αυτό, αφού δεν θα το εννοώ.
1: Ορίστε. Drexolite Plus Orange. Μιλάμε για ένα συμπλήρωμα το οποίο σας βοηθάει από την Intermed να ενυδατώνεστε σωστά. Γιατί οι υποχρεώσεις είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, η θερμοκρασία είναι αυτή που είναι, η υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες, η σωστή ενυδάτωση γίνεται ακόμα πιο σημαντική και δεν αρκεί απλώς το νερό. Το συμπλήρωμα διατροφής λοιπόν με ηλεκτρολίτες, τον Drexolite Plus με γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ είναι μια ισορροπημένη και πρακτική επιλογή που ταιριάζει εύκολα στην καθημερινότητα. Ανακαλύπτεται τη δροσιά, την υπέροχη γεύση, όπως επίσης και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς raspberry και λεμόνι για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.
0: Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο του σημερινού Easy Breakfast. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτόνα?
6: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
5: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
7: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
9: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
10: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
9: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
11: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: στον Easy 97,2.
1: Τελευταίο ημέρο στο Easy Breakfast, 9 και 33 πρώτα λεπτά πρωινό Τετάρτη. Καλημέρα σα.
2: Και μην ξεχνάτε, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζονται οι Τροάδες του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Και αυτή η παράσταση είναι μια σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο, αλλά και ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πολιτισμό πραγματικά προσβάσιμο σε όλους, καθώς είναι πρώτη φορά που παρουσιάζεται παράσταση στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία, ενώ παράλληλα θα υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους τους θεατές που έχουν εισιτηριακές αναπηρίες. Δηλαδή, θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκοα άτομα και θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο, ουσιαστικό βήμα προς έναν πολιτισμό πραγματικά προσβάσιμο σε όλους και είναι μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αξίζει να τη λέμε, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε μια χώρα που δεν θα λέγαμε ότι είναι προσβάσιμη σε όλους. Η τέχνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους και το Εθνικό, σε συνεργασία με το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, το κάνουν πραγματικότητα για πρώτη φορά. Μπράβο.
1: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Έχουμε αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Χαμηλά η μεσογείωση του ύψους των Αμπελοκήπων και η Φιδιππίδου είναι πολύ επιβαρημένη, όπως και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο κατά διαστήματα από την Ιπποκράτους, και όσο πλησιάζεται τη Λεωφόρο Κηφισίας, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Επίσης, η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Αρδιτού και η Βασιλής Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Καλλιρόηση και στα δύο ρεύματα, η Συγκρού από τη Λεγουμιτζή προς την Αμαλίας και η Αμαλία στο κέντρο έχει κίνηση, και η Πειραιώς προς την πλατεία Αμμονίας και η Μάρνη. Έχουμε κίνηση επίσης στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στον Πειραιά η Αλιπέδου, η Κόνονος, η Ακτή Κονδύλη και λίγο η Ακτή Ποσειδώνος, η Πέτρου Ράλη στο ρεύμα εισόδου από τη Θιβόνου προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η Λεωφόρος Κηφισού στην άνοδο, μάλλον και στην άνοδο και στην κάθοδο, μεταξύ Λένορμαν και Νέας Φιλαδέλφειας τα περισσότερα προβλήματα. Επιβαρημένη παραμένει η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Sting, Englishman in New York, και αμέσως μετά και ο Alex Warren στον Easy και το Easy Breakfast.

0: Ο Alex Warren και το Ordinary, τελευταίο ημίωρο στο Easy Breakfast, το οποίο θα κλείσει και σήμερα βεβαίως σε λίγο με το καλό νέο της ημέρας. Αλλά στα πλαίσια των καλών νέων, έτσι διάβασα μια ωραία ιστορία με μια γυναίκα η οποία κατά λάθος, έχουμε διαβάσει πολλές ανάλογες ιστορίες χωρίς αίσιο αποτέλεσμα. Πέταξε λοιπόν μια γυναίκα κατά λάθος στα σκουπίδια έναν φάκελο στη Νέα Υόρκη με 5.000 δολάρια στο Long Island, το οποίο ήταν η δόση,
1: δόση στεγαστικού.
0: Έχει πάει στο Long Island.
1: Βεβαίως.
0: Πήγε στη Νέα Υόρκη και εγώ έχω πάει δύο φορές στο Long Island. Δεν πήγα. Πήγε στο Long Island.
1: Στο Long Island.
0: Πήγε να δει το Luna Park, αυτό το γνωστό που έχει εκεί.
1: Όχι, όχι, έμεινα στο Long Island.
0: Γιατί. Τώρα μου ανοίγει. Ναι,
1: γιατί θα σου πω.
0: Με ένα σου σχόλιο μου ανοίγει 10 ερωτήσεις.
1: Γιατί η μαμά του φίλου της φίλης μου ήταν από το Long Island. Και πήγαμε και μείναμε εκεί.
0: Είναι αυτό το σπίτι.
1: Κλασικό. Εντάξει, ναι, αυτό το κλασικό με τα γκαζόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποιες σημαίες βέβαια με τον Τραμπ εκεί πέρα και την Αμερικάνικη σημαία. Αλλά θέλω να σου πω που έπρεπε να πάρει αυτοκίνητο για το σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτά ρε παιδί μου με τα γκαζόνια που τα έχουν οι Αμερικάνοι εκεί και τα πλάτα κουρεύουν και κάθε Κυριακή κάνουν μπαρμπεκιου και μου άρεσε πολύ. Για πες.
0: Πέταξε λοιπόν ένα φάκελο με 5.000 δολάρια μέσα που ήταν για το στεγαστικό της δάνειο στα σκουπίδια. Όπως καταλαβαίνεις, όταν αντιλήφθηκε το λάθος της, τα χάσε.
1: Βέβαια.
0: Ζήτησε βοήθεια από τους εργαζόμενους εκεί, τους υπαλλήλους καθαριότητας, οι οποίοι δεν δίστασαν γιατί συνήθως δεν βρίσκεται άκρη. Τα σκουπίδια, καταλαβαίνεις, μπλέκονται μεταξύ τους.
1: Βέβαια.
0: Σε σωρούς κτλ. Και όμως κάθισαν και ψάξανε μέσα σε ψωρούς απορριμμάτων.
1: Και τα βρήκανε.
0: Και κατάφεραν και βρήκαν τον άθικτο φάκελο με 5.000 δολάρια. Τα οποία τις τα επέστρεψαν βεβαίως και δεν δέχτηκαν και καμία αμοιβή για την πράξη τους. Απλά χαμογέλασαν, παρέδωσαν το φάκελο. Και αποχώρησαν θεωρώντας πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή ήταν ότι κατάφεραν να τη βοηθήσουν.
1: Ρε παιδί.
0: Ωραίο. Βέβαια τα εύρετρα είναι 10% να το πω αυτό.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Τα νόμιμα έτσι. Όχι, να το πω απλώς να το.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, δεν είπα ότι έχει σημασία.

0: Τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast σήμερα πρωινό Τετάρτη. Η Λωρίν και το Τατού 29 Ιουλίου. Repel Spray στην παρέα μας. Κρατάει, θυμίζουμε, τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray από τη Unifarma και το φετινό καλοκαίρι. Εύκολη ερώτηση είναι ότι κλασικά στο κλείσιμο της εκπομπής με σωστές απαντήσεις. Είχαμε 5-6 σωστές απαντήσεις. 3 στους 10, άκου τώρα, δεν το κάνουν, λέει, όταν πηγαίνουν επίσκεψη σε άλλο σπίτι, γιατί το θεωρούν αγένεια. Εντάξει, 3 στους 10, έτσι, γιατί 7 στους 10 το θεωρούν φυσιολογικό, όπως και εγώ, βέβαια. Δηλαδή, τώρα σε άλλο σπίτι.
1: Για πες.
0: Παρ' όλα αυτά, είχαμε σωστές απαντήσεις. Σωστή απάντηση ήταν οι 3 στους 10, λοιπόν, θεωρούν αγένεια σε ξένο σπίτι να ζητήσουν τον κωδικό του Wi-Fi. Γιατί, ότι.
1: Από το κεφάλι σου το βγάζεις.
0: Όχι, ρε άνθρωπε.
1: Τέλος πάντων, όχι, δεν είναι αγένεια, εντάξει.
0: Δεν είναι αγένεια.
1: Αν δεν ξέρεις ποτέ και ο καθένας τι έχει στο κεφάλι του. Πάμε και στην καλή είδηση σήμερα, η οποία είναι φρέσκια από χθες. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, αν το διάβασα. Εγώ τώρα το διάβασα. Έρχεται από το χώρο των ταξιτζίδων, από αυτούς τους πραγματικούς ήρωες, τους αγαπημένους μας ταξιτζίδες, οι οποίοι τα βλέπουν όλα στους δρόμους. Χθες λοιπόν το μεσημέρι, ένας ταξιτζής παρέλαβε από τα κάτω πατήσια μία γυναίκα με μια άλλη φίλη της, έναν άντρα, ο οποίος δεν ήταν ο άντρας της γυναίκας, της εγγύου, γιατί ήταν έγκυος η γυναίκα, και ένα παιδάκι. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν στο μαιευτήριο Αλεξάνδρα, γιατί η γυναίκα ήταν έτοιμη να γεννήσει. Κατάλαβε όμως αυτός ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε κάλεσε την άμεσο δράση και ήρθανε περιπολικό και δύο μηχανές, οι οποίοι ανοίγανε το δρόμο. Αλλά λέει, πριν φτάσουν, έρθουν αυτοί πατησίων και ο Αλεξάνδρας αντιλαμβάνεται ότι κάτι, υπάρχει μια κινητικότητα. Για να μην στα πολυλογώ, γεννάει η γυναίκα
0: μέσα
1: στο ταξί. Ακούει αυτός και το πρώτο κλάμα του μωρού. Καταλαβαίνει το άγχος του, γιατί τώρα οδηγεί σε ένα ταξί που έχει μέσα μια έγκυο μητέρα, μια γυναίκα η οποία γεννάει, και ακούς ξαφνικά και το κλάμα του μωρού. Ο οποίος βέβαια ακούει το κλάμα του μωρού και παίρνει θάρρος και δύναμη για να τους πάει ασφαλής στο μεευτήριο. Και λέει, φυσικά δεν πήρα χρήματα. Με ευχαρίστησαν πολλές φορές η μητέρα. Μου έσφιξε το χέρι και εμένα και στους αστυνομικούς και μας έλεγε ευχαριστώ. Τι όμορφη εμπειρία τώρα έχει αυτός ο άνθρωπος. Ταυτόχρονα με άγχος και στρες, για να τους μεταφέρει τους ανθρώπους αυτούς καλά και με ασφάλεια, και το μωρό το νεογέννητο. Και τι ωραίες ιστορίες παίζουν από την καθημερινότητα. Μπράβο και στον ταξιτζή αυτόν. Αγαπημένοι ταξιτζίδες, τους αγαπάμε πολύ. Και λίγο κατανόηση, γιατί είναι πολύ δύσκολη και η δουλειά τους, έτσι.
0: Ναι. Και να παίρνουν τις εγγύες, γιατί υπάρχουν και κάποιες σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι, για να μην λέω, το αυτοκίνητο δεν παίρνουν εγγύες. Τα λέμε και αυτά, υπάρχουν και αυτά.
1: Καλά, εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν παίρνουν τον οδηγό σκύλο.
0: Για τα χρήματα που είπε, εντάξει, δεν λέω ότι θα παίρνει χρήματα, αλλά εκεί τη στιγμή δεν φαντάζεσαι να έχει γεννήσει άλλη στο ταξί. Πάμε με την αστυνομία στα Αλεξάνδρα για να πει και. Με συγχωρείτε, είναι και 8 ευρώ.
1: Για άλλου δύο όμω, ενήλικες μαζί του. Όχι, ρε, ήταν καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό και μπράβο.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, καλό υπόλοιπο Τετάρτη. Ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Εμείς αύριο Πέμπτη 6:30. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
9: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με απόφαση του Πρόεδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Θα εξετάσει τα πρακτικά μετά όσα είπε στην Ολομέλεια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για να αποφασίσει αν θα υποστεί συνέπειες. Μάχη με τις φλόγες στην Πάρο δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Εστάλει μήνυμα 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τα σπίτια τους στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Βριό, ενώ νωρίτερα έχει προηγηθεί μήνυμα για την Αγκεριά να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς την παραλία της Αλικής. Υπήρξαν κάτοικοι που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, αλλά παρενέβησαν οι δυνάμεις της ΟΠΚΕ και τους απομάκρυναν με ασφάλεια. Οι επιγείες δυνάμεις ενισχύθηκαν με προσωπικό. Στο νησί αναμένονται ακτοπλοϊκώς από τη Ραφίνα ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ θα επανέλθουν στις επιχειρήσεις και τα εναέρια μέσα. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός ζωντανός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χώρο σε απορρίμματα στο νησί της Λέρου. Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

weather. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε. Σε περίπτωση που ανυπομονείτε για το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι υπάρχει φως στο τούνελ. Αχ, και τι Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό. Καταρχάς υποδεχόμαστε τον Αύγουστο και αυτό σημαίνει για πάρα πολλούς ότι είναι λίγο πριν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ανάμεσα σε αυτούς και εμείς, παιδιά, δεν μπορούμε πια να κρυφτούμε. Το λέμε πια εντελώς ξεδιάντροπα. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκίνημα με Modern Talking. Αυτό είναι το Brother Louie. Εδώ στον Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Jennifer Page, αυτό είναι το Crash εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Τετάρτη, είναι 29 Ιουλίου. Τίποτα, μετράμε αντίστροφα κανονικότατα για το τέλος του Ιούλη. Σήμερα έχουμε και Πανσέλινο. Εννοείται, θα σας τα πω όλα στη συνέχεια, καθώς μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Τώρα, 29 Ιουλίου, δεν τα περιμέναμε αυτά τα πράγματα, αυτή τη συμπεριφορά από τους δρόμους της πόλης. Δεν τα λες και πολύ εύκολα. Συγκεκριμένα μου ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα πάρα πολύ στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Υπάρχουν διάφορες ενδείξεις για κάποια ατυχήματα που έχουν γίνει εκεί. Συγκεκριμένα τα προβλήματα ξεκινούν από το Ζεφύρι, από τη Φιλής και φτάνουν σχεδόν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου. Μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου τα προβλήματα είναι πολύ έντονα, δηλαδή τύπου είστε μποτιλιαρισμένοι, αλλά και από εκεί και πέρα μέχρι σχεδόν τον κόμβο της Κηφισίας υπάρχει μια αρκετά πυκνή ροή. Υπομονή αν είστε εκεί, σε περίπτωση που σκέφτεστε να βγείτε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, μήπως σκεφτείτε να διαλέξετε κάποια άλλη διαδρομή. Πάμε τώρα στον Κηφισό, που θα συναντήσετε προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά. Τα προβλήματα αυτά ξεκινούν από τις Τρεις Γέφυρες και φτάνουν περίπου μέχρι τη Λένορμαν, ενώ στο ρεύμα προς Λαμία υπάρχουν κάποια κολλήματα μόνο εκεί στις Τρεις Γέφυρες. Και μετά στο κέντρο της πόλης, στην άνοδο της Συγκρού, από τη Φραντζή, στη Βασιλίση Αμαλίας, στην Αρδιτού κατά τόπους και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα βόρεια, στη Βασιλίση Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, ενώ σήμερα υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις στην παραλιακή, εκεί από Φλίσβο, Εδέμ, οι οποίες όμως δεν είναι πάρα πολύ έντονες. Φυσικά στον Πειραιά υπάρχουν προβλήματα, στην Αλπέδου, στην Κόνονος και στην Δημητρίου Γούναρη. 29 Ιουλίου, πραγματικά δεν ήθελα να λέω τόση πολύ κίνηση. Ελπίζω τις επόμενες μέρες τα πράγματα να πάνε καλύτερα. The Weekend σε λίγο τώρα. Hoobastank, The Reason, εδώ στον Easy 97,2.

Size of Base, The Sign, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Δεν θα πω ότι θα είναι πιο δροσερή ημέρα, γιατί δροσερή δεν θα την πει. Ωστόσο, εντάξει, από ό,τι φαίνεται, τα θερμόμετρά μας δεν θα φτάσουν σήμερα στο Θεό. Θα είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, θα κυμανθούν οι υψηλές θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Θεόδωτο, τη Θεοδότη, τον Γαλήνικο που έχουν τη γιορτή τους, και φυσικά θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στα αγαπημένα μας λιοντάρια, τα οποία αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους. Σε λίγο Αλιζέ και μου άλλο λιτά, αμέσως τώρα Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον

0: Είναι η Cher, είναι το Believe, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Λέμε συχνά αυτές τις μέρες ότι μετράμε αντίστροφα, ότι ανυπομονούμε κι εμείς για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, και επειδή είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που δεν θέλουμε και να γινόμαστε ενοχλητικοί, δεν θέλουμε ας πούμε έτσι να φλεξάρουμε τις δικές μας διακοπές, σας κάνουμε δώρο αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, γιατί καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει ένας ακόμα λόγος να ανυπομονείτε για το ταξίδι σας. Το νέο Andros King της Golden Star Ferries αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο και σας προσφέρει μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Θα μπείτε στο goldenstarferries.gr, θα οργανώσετε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας με Golden Star Ferries και εγώ λοιπόν σας έχω δύο εισιτήρια εντελώς δωρεάν, φυσικά με επιστροφή για όποιον προορισμό Golden Star θέλετε. Μου στέλνετε τη λέξη Golden στο Viber του Easy, το 6981972972, και διεκδικείτε αυτά τα δύο δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή. Ο νικητής ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα, ο νικητής αναδεικνύεται μετά από κλήρωση. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι και καλές διακοπές σε όλους μας. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Locked Out of Heaven,
3: ναι,
2: αντιπροσωπεύει ας πούμε τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μας για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι είναι με έχει κρατήσει έξω από τον παράδεισο. Και πείτε,
3: ναι,
2: με τα,
3: ναι,
2: δύο,
3: ναι,
2: παιδιά.
3: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει.
2: Δάξε,
3: με βλέπουν από το ματάκι, πιστεύω.
2: Η Δέσποινα δηλαδή.
3: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
2: Να φωτογραφίσω.
3: Και λέει δεν ανοίγω.
2: Ναι.
3: Δώσαμε, δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
2: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου, όχι το σουξουμούξου, τον ύπνο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. We'll be right back.

0: Φιώνα Λιούις και αυτό είναι το Bleeding Love εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού, και αν αυτό δεν σας αρκεί θα πάρετε μέρος στους διαγωνισμούς και θα κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά. Μέσα από το energyoutloud.gr η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι Powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, θα τα δείτε και θα τα ζήσετε όλα στο energyoutloud.gr. Μικρό διαφημιστικό break, δελτίο ειδήσεων, σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία-διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Easy News.
7: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στην Πάρο, ωστόσο μάχη δίνει πυροσβεστική με τις διάσπαρτες αισθείες. Τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση των βόρειων ανέμων, έτσι ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής έχουν εκκοινωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού εκτακτής ανάγκης 112. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 51 νέες πράξεις με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΑΕΗ και την υποστήριξη της ένταξης φοιτητών στην αγορά εργασίας. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στον Τύρναβο Θεσσαλίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Με απόφαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Νικήτα Κακλαμάνη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης παραπέμπεται για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Θα εξετάσει τα πρακτικά με τα όσα είπε στην Ολομέλη κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής και θα αποφασιστεί αν θα υποστείτε οι σχετικές συνέπειες. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών που κατηγορείται για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στη Σύρο μετά τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ισχυροί βόρειοι άνεμοι, διαβάζω, που πνέουν στο Αιγαίο, διατηρούν σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές, καθώς ενισχύουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μπάρο, ωστόσο, από ό,τι μαθαίνουμε, η κατάσταση έχει αρχίσει να βελτιώνεται και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Lady Gaga σε λίγο, Ten Sharp και You τώρα.

Richard Marx, right here waiting for you, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν αναρωτιέστε από ποια περιοχή ήταν, καταγόταν η θεά Αφροδίτη, να ξέρετε ότι η θεά της ομορφιάς και του έρωτα ήταν από την Κύπρο και συγκεκριμένα από την Πάφο. Και επειδή τυχαίνει να έχω πάει στο σημείο αυτό που λέγεται ότι γεννήθηκε η θεά Αφροδίτη, πραγματικά μιλάμε για μέρη συγκλονιστικής ομορφιάς. Και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι μπορούμε να βρεθούμε εκεί πανεύκολα, γιατί η Aegean ξεκίνησε απευθείας πτήσεις από Αθήνα για Πάφο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να γνωρίσετε από κοντά εκείνο το μοναδικό, τον πανέμορφο τόπο, τη γενέτειρα της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά, τα αρχαία μυστικά, την απίστευτη φιλοξενία, τη συγκλονιστική γαστρονομία. Θα περάσετε υπέροχα στην Πάφο. Μπείτε τώρα και κλείστε το εισιτήριό σας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Για τη συνέχεια, Summer Wine, εδώ στον Easy.

Nothing's gonna stop us now, Starship, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 29 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και αν ετοιμάζεστε για καλοκαιρινές διακοπές, μην ξεχάσετε να μας πάρετε μαζί σας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Εκεί μπορείτε να ακούτε ζωντανά τις εκπομπές του Easy μέχρι την Παρασκευή, γιατί μετά θα πάμε και εμείς διακοπές. Αλλά μπορείτε να ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, back to back, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, βεβαίως μπαίνοντας στο soundis.gr ή στο Soundis App, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο. Όλα τα μουσικά νέα που θέλετε να ξέρετε για τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες, μοναδικά web radios που σίγουρα θα βρείτε κάποιο το οποίο δεν θα χορταίνετε να ακούτε, και βεβαίως τα πολύ αξιόλογα podcast μας που φιλοξενούμε στο soundis.gr και στο Soundis App. Μπείτε και να είστε σίγουροι ότι είναι η καλύτερη συντροφιά και για τις καλοκαιρινές διακοπές, αλλά και για την πόλη. Σε λίγο Serial, τώρα Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στον Easy.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μπαίνω λοιπόν στο soundist.gr, κάθετο season 7-2 και διαβάζω ότι σαν σήμερα το 1968 οι Beatles ηχογράφησαν το εμβληματικό Hey Jude, αυτήν την τραγουδάρα, αυτήν την τεράστια επιτυχία του αγαπημένου βρετανικού συγκροτήματος. Ο Paul McCartney, διαβάζω, έγραψε το τραγούδι για να παρηγορήσει τον Julian Lennon, γιο του John Lennon, μετά τον χωρισμό των γονιών του. Είναι ωστόσο ένα τραγούδι που επανήλθε στο προσκήνιο φέτος. Θα μου πεις, φεύγουν ποτέ τα τραγούδια των Beatles από το προσκήνιο? Δεν νομίζω. Παρ' όλα αυτά, φέτος το Hey Jude έγινε ο ύμνος των φιλάθλων της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο του 2026, καθώς τραγουδούσαν το συγκεκριμένο τραγούδι στον ποδοσφαιριστή Jude Bellingham. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, ας πούμε, μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Ντέρτι. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break, αλλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι και σήμερα σας κάνω το τραπέζι. Αν λοιπόν θέλετε να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να φάτε μοναδικό ασιατικό φαγητό, θα μείνετε στην παρέα μου, γιατί σε λιγάκι θα σας πω ακριβώς πώς θα το κάνετε. Μικρό διαφημιστικό break λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο τα λέμε και πάλι εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα ένα σημείο πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στην Πάρο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Όπως έγινε γνωστό, η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες και καπνούς σε διάφορα σημεία της πληγήσεως περιοχής. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά προειδοποιητικά μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Μήνυμα στα δίκτυα των διακινητών μεταναστών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης από το ακριτικό Αγαθονήσι, τονίζοντας πως θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 51 νέες πράξεις με στόχο τον εξυγχρονισμό των ΑΕΕ και την υποστήριξη της ένταξης φοιτητών στην αγορά εργασίας. Μέχρι και την Παρασκευή 31 Ιουλίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Αντίστροφη μέτρηση για τις νέες ταυτότητες. Στις 3 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων και βάσει ευρωπαϊκού κανονισμού οι Έλληνες πολίτες δεν θα μπορούν πλέον να ταξιδεύουν με αυτές. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να διεκδικήσει ορισμένα από τα σημαντικότερα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του Ομερικού Έπου συγκέντρωσε περισσότερα από 260 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.
5: Sports. Το Europa League ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο γήπεδο της Τούμπας αύριο στις 9 παρατέταρτο την Δύναμο Κιέβου. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΆΚΑ αύριο Πέμπτη την Πάξη. Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αυστραλό Άλεξ Δεμινόρ για τον πρώτο γύρο του Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον δεν πραγματοποιήθηκε χθες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και μεταφέρθηκε για απόψε στις 8 το βράδυ.
0: Easy weather. Εθρίωσε ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά τμήματα, 6 και βαθμιαία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε. Μίας εβδομάδας που για πολλούς είναι η τελευταία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.

Noise 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στα Wagga Mama, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, θα πάμε, γιατί εκεί food is life και εννοείται το καταλαβαίνουμε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού, γιατί το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας παρουσιάζει αυτό το μενού που είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να βρεθείτε στο Wagga Mama στο Μοναστηράκι, να σας θυμίσω ότι αποκλειστικά εκεί συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Μία δωρεάν επιταγή λοιπόν σας έχω αξίας 50 ευρώ. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981972972. Μου γράφετε τη λέξη Wagga Mama, ένας τυχερός θα αναδειχθεί και σήμερα μετά από κλήρωση και βεβαίως ο τυχερός θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία, καλή όρεξη. Wagga Mama είναι αυτό. Η καλή όρεξη νομίζω είναι δεδομένη, όπως και η απόλαυση.

The meaning of being lonely εδώ στον Easy 97,2. Απόψε το βράδυ έχουμε Πανσέλινο στον Υδροχό, η οποία θα είναι γεμάτη ενθουσιασμού, προσδοκίες αλλά και χειριστικά παιχνίδια. Είναι αυτή η Πανσέλινος του Ελαφιού, όπως ήθιστε να ονομάζεται το φεγγάρι αυτό του Ιουλίου, και επειδή σχηματίζει αντίθεση με τον τυχερό Δία και σύνοδο με το χειριστικό Πλούτονα, διαβάζουμε στο asimbiliu.gr, χρειάζεται προσοχή στη διαχείρισή της. Από τη μία λοιπόν αναμένεται να μας ανεβάσει ψηλά, να μας γεμίσει με ενθουσιασμό και προσδοκίες, και από την άλλη θα μας ρίξει στα τάρταρα, καθώς μπορεί να παίξει με την ψυχολογία μας και να βγάλει τον κακό μας σε αυτό. Ευτυχώς όμως σήμερα έχουμε και μία πάρα πολύ τυχερή σύνοδο το απόγευμα, οπότε αυτό σίγουρα είναι έτσι ένα μικρό μαξιλαράκι βοήθειας. Να ξέρετε ότι πάντα κατά τη διάρκεια της Πανσελίνου είμαστε φορτισμένοι συναισθηματικά, μπορεί να είμαστε λίγο κυκλοθυμικοί, γι' αυτό είναι μία περίοδος ευαίσθητη για τις σχέσεις μας, ενώ στη συγκεκριμένη Πανσέλινο μπορεί να μας δημιουργηθεί έτσι κάποια μελαγχολία, κάποια παιχνίδια ελέγχου, κάποια εκτιτικότητα και γενικά κάποια διάθεση να γίνει το δικό μας πάση θυσία. Τώρα έχουμε και μία αντίθεση με τον πλανήτη της τύχης που θα μας οθήσει να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω στη ζωή μας, ενώ με αυτές τις όψεις μπορεί να γίνουμε υπεραισιόδοξοι, να μπούμε στη διαδικασία να πάρουμε κάποια αχρίαστα ρίσκα, ωστόσο θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Πανσέλινος λοιπόν, και όλα αυτά τα αστρολογικά δεν σας πολύ αγγίζουν, αυτό που σίγουρα θα σας αγγίξει είναι το να απολαύσετε αυτό το μεγάλο φωτεινό φεγγάρι του Ιουλίου. Απόψε το βράδυ λοιπόν, έτσι βγαίνοντας στον μπαλκόνι σας ή ρίχνοντας μία ματιά στον ουρανό, η θέα τουλάχιστον σίγουρα θα σας αποζημιώσει. Έτσι, Run Bad Habits για τη συνέχεια.

0: Savage Garden, To the Moon and Back, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις ήταν αυτά. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάμε όμως να ακούσουμε τι γίνεται κάθε πρωί στο αγαπημένο μας Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία, με ζωντανά άνθη υπάρχει το Adenium Obesum. Αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά, Παναγίτσα μου.
3: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
2: Ναι, Μαμή.
3: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ναι, ναι, και εμείς μέσα σε αυτές.
2: Βέβαια. Όλων των εποχών.
3: Μεγάλη επιτυχία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
8: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
7: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
8: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
10: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για βογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Είναι η Μαρία Μένα και το Just Hold Me εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Θα κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από αυτό όμως, πάμε να ακούσουμε λιγάκι. Τι είναι επιτυχία?
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
0: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε νωρίτερα προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή ο 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται ότι σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα την περασμένη Παρασκευή στην Άνω Γλυφάδα. Μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πάρο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις διάσπαρτες αιστείες που παραμένουν μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, ενώ πραγματοποιούν και διαβροχές στην περίμετρο της Πυρκαγιάς, καθώς το νησί βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
9: Χθες το βράδυ υπήρχαν αναζωπηρώσεις, αλλά η βοήθεια των εναέριων μέσων που σηκώθηκαν νωρίς το πρωί είναι σημαντική και έσβησαν κάποιες εστίες. Φώτια ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 27 πυροσβέστες, 6 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν ακόμα 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του 9,2% τον Ιούνιο πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ. Μέχρι και την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε πως έπληξε 3 πετρελοφόρα δεξαμενόπλια που προσπαθούσαν να διασχίσουν τα ασθενά του ορμούς. Στο Majestic Theater της Νέας Υόρκης, το Purple Rain του Prince πρόκειται να μεταφερθεί στη σκηνή του Broadway με την πρεμιέρα της θεατρικής μουσικής διασκευής να έχει προγραμματιστεί με τον Απρίλιο του 2027. Sports. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του Σαλάχ Εντίν, καθώς ο Ορτέγκα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου των Πειραιωτών. Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ για τον πρώτο γύρο του Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον δεν πραγματοποιήθηκε χθες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και μεταφέρθηκε για απόψε στις 8 το βράδυ. Easy weather. Γενικά αίθριος ο καιρός σήμερα, στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμία μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους, εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Αν αυτή τη στιγμή είστε στην παραλιακή από Γλυφάδα προς Πειραιά, τότε σίγουρα ταλαιπωρήστε, γιατί υπάρχει αναφορά για κάποιο ατύχημα που έχει γίνει στο ύψος του Αλίμου, οπότε υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα από τη Γλυφάδα, όπως είπαμε, μέχρι και τη Λεωφόρο Αλίμου. Κάντε κάποια υπομονή σε περίπτωση που υπολογίζετε

εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 29 Ιουλίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μέρες που είναι που αρκετοί νομίζω θα βγούμε στο δρόμο για να βρεθούμε σε προορισμούς διακοπών. Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει μια παράβαση όσον αφορά έτσι, την οδηγική μας συμπεριφορά, την οποία ενδεχομένως δεν την έχουμε στο μυαλό μας, αλλά επιφέρει έτσι ένα αρκετά τσουχτερό πρόστιμο. Οπότε εδώ είμαι εγώ να σας ενημερώσω. Ακούστε λοιπόν το εξής. Όποιος οδηγεί όχημα του οποίου οι πινακίδες για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τα τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων ή έχει τοποθετήσει πάνω τους μη αντανακλαστικό υλικό, τιμωρείται με κυρώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν πρόστιμο 350 ευρώ αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για 30 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι αν κάπως έτσι από τον πολύ καιρό, από κάποια ενδεχομένως φθορά, κάτι δεν φαίνεται ευκρινώς στις πινακίδες του αυτοκινήτου σας, δεν το συζητώ αν έχετε τοποθετήσει από πάνω κάποιο προστατευτικό ας πούμε που δημιουργεί την αίσθηση, δεν ξέρω, κάποιου είδους καθρέφτη και δεν φαίνονται, εννοείται ότι εκεί πέρα δεν είναι καλά τα πράγματα, αλλά anyway, αν έχετε δει κάποια φθορά λοιπόν στις πινακίδες σας, να ξέρετε ότι σε περίπτωση που δεν φαίνονται καλά τα γράμματα και οι αριθμοί, μπορεί να έχετε πρόστιμο 350 ευρώ αλλά και αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Οπότε για τσεκάρετε λιγάκι, γιατί οι μέρες που είναι δεν είμαστε για τέτοια, δεν θα θέλαμε τώρα έτσι να φύγουν από το πορτοφόλι μας αυτά τα ωραία χρήματα τα οποία αυγουστιάτικα μπορούμε να τα διαθέσουμε σε 100.000 άλλες ανάγκες. Πάμε σε επιτυχίες μας. Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

0: Τεράστια επιτυχία από τα 90's είναι η Natalie Imbruglia και αυτό είναι το Torn εδώ στον Easy 97,2. Έβλεπα τις προάλλες ότι βρέθηκε καλεσμένη σε ένα podcast η Natalie Imbruglia και τη ρώτησε η οικοδέσποινα του συγκεκριμένου podcast για τα μαλλιά της στο συγκεκριμένο βίντεο κλιπ του τραγουδιού Torn. Τώρα, αν δεν θυμάστε εκείνη την περίοδο, γύρω στο 1998, εκτός από την τεράστια επιτυχία που είχε σημειώσει το συγκεκριμένο τραγούδι, η Natalie Imbruglia είχε γίνει έτσι ένα φοβερό πρόσωπο προς μίμηση από όλα τα κορίτσια, καθώς είχε υιοθετήσει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο look και ένα κούρεμα που τους πήγαινε πάρα πολύ, που πολλοί κόσμος τότε ήθελε να αντιγράψει. Αυτό λοιπόν ακριβώς είπε και η οικοδέσποινα, ότι είχε σε αυτά τα μαλλιά που θέλαν όλες να έχουν. Και είπε και η Natalie Imbruglia ότι εσείς θέλετε να έχετε τα δικά μου μαλλιά, αλλά δεν ξέρετε ότι εγώ πήγα στον κομωτή μου με μια φωτογραφία της Έλενα Κρίστενσεν. Οπότε μπορεί να πήρα εγώ τα credits έτσι, για ένα πάρα πολύ ωραίο look που υιοθετήθηκε από πάρα πολύ κόσμο εκεί στα 90s, αλλά στην πραγματικότητα το look αυτό ανήκε originally στην Έλενα Κρίστενσεν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
10: Γιατί

0: Without You εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτά και πριν από τις 2 βρισκόμαστε και κάπου εδώ εγώ σας αφήνω. Έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5. Ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το πρωί στις 10. Αμέσως μετά φυσικά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Αύριο τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
3: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας Πελοποννήσου. Ασφάλεια στην καθημερινότητα, ισχυρό κράτος δικαίου απέναντι στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, όπως είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανεργούς ηλικίας 55 έως 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Στο 8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Ιούνιο φέτος, έναντι του 9,2% τον Ιούνιο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Τα συλληπιτήριά του προς το λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την ευρύτερη περιοχή του Κιούσου. Ο στρατός της Ιορδανίας δήλωσε ότι κατέριψε 5 Ιρανικούς πυράβλους καθώς οι χειροπραξίες ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες επαναλήφθηκαν έπειτα από μία σύντομη περίοδο ηρεμίας. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν αναμένεται να διεκδικήσει ορισμένα από τα σημαντικότερα βραβεία της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπου συγκέντρωσε περισσότερα από 260 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της.
1: Sports.
0: Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του Σαλάχ Εντίν, καθώς ο Ορτέγκα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου των Πειραιωτών. Στο τέταρτο γκρουπ του EuroCup βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονίκοι θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου και θα υποδεχθούν την Μανρέσα. Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα Στέφανο Τσιτσιπά με τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ για τον πρώτο γύρο του Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον δεν πραγματοποιήθηκε χθες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και μεταφέρθηκε για απόψε στις 8 το βράδυ.
1: Easy weather.
0: Εθρίος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήλθατε στην παρέα μας εδώ στο Easy 97,2. Είναι Τετάρτη, είναι 29 Ιουλίου σήμερα, στα μέσα της εβδομάδας, στο τέλος του μήνα. Περιμένουμε πώς και πώς, νομίζω οι περισσότεροι, να τελειώσει αυτός ο μήνας, γιατί το Σάββατο είναι 1η Αυγούστου και έχω την αίσθηση ότι θα αδειάσει η Αθήνα από ένα mini gallop που κάνω. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή, από τώρα μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και βέβαια θέλω την παρέα σας. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, αν θέλετε κι εσείς, στο Viber του Easy 69 81 972 972. Με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Δέχομαι και φωτογραφίες από εκεί που είστε, να ξέρετε, έτσι για να ζηλέψω στο τέλη του Ιουλίου. Εδώ θα είμαι μέχρι και τις 5. Με Matthew Fisher ξεκινάμε σήμερα. Καλώς ήλθατε και πάλι. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Καλά να περάσουμε.

I'll be missing you. Μεσημέρι Τετάρτης εδώ είμαστε. Η Τετάρτη, να ξέρετε, η σημερινή αστρολογικά είναι η πιο σύνθετη ημέρα όλης της εβδομάδας, γιατί έχουμε και την Πανσέλινο. Έχουμε και δύο τελείως διαφορετικές, τελείως ετερόκλητες όψεις. Από τη μία έχουμε μία όψη με ένταση, η οποία μπορεί να οδηγήσει, αν δεν είμαστε προσεκτικοί στους χειρισμούς μας, μπορεί να οδηγήσει σε καυγάδες, σε ρήξεις γενικότερα, σε τσακωμούς. Αλλά υπάρχει και μία πιο τυχερή όψη, το απόγευμα. Τώρα, αυτή η ένταση που σας περιέγραψα μπορεί να εξελιχθεί και σε έναν παθιασμένο έρωτα. Οπότε δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχει καταστροφικές συνέπειες. Θέλει όμως προσοχή σήμερα, αν πάμε να κινήσουμε λίγο τα στάσιμα ύδατα στις σχέσεις μας, για να μην δημιουργήσουμε τσουνάμι βασικά. Επίσης, καλό είναι σήμερα να προσέξουμε και τις οικονομικές μας διαπραγματεύσεις. Δεν είναι ακριβώς από τις μέρες που ευνοείται ο πολιτισμένος διάλογος. Οπότε, αν δείτε ότι η κατάσταση εκεί στην κουβέντα πάνω πάει κάπως να ξεφύγει, εντάξει, είναι προτιμότερο να κάνετε ένα βήμα πίσω, να υποχωρήσετε λίγο ή να έχετε μια πιο αδιάφορη στάση, πιο ουδέτερη στάση και να το ξαναπιάσετε από την αρχή το θέμα όταν έρθουν οι κατάλληλες, καλύτερες συνθήκες. Σήμερα λίγο έτσι χαμηλά την μπάλα. Λίγο ήσυχοι πρέπει να είμαστε. Μην δείχνουμε λάδι στη φωτιά. Νέλη Φουρτάδα ακούμε. Say it right, εδώ στον Easy.

Η θερμοκρασία τώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει σήμερα τους 37 με 38 βαθμούς στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά της χώρας. Όμως γενικά τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε, θα περιμένουμε καιρό δύο ταχυτητών. Λοιπόν, στην Ευρώπη, στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, περιμένουν το τέταρτο κύμα καύσωνα. Εδώ θα επικρατήσει καιρός δύο ταχυτητών. Λοιπόν, στα δυτικά θα έχουμε 39-40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα έχουμε θυελλώδεις ανέμους, θα έχουμε πάρα πολλά μποφόρ, και αυτό είναι που δεν μας αρέσει καθόλου. Από αύριο Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, από την Κυριακή όμως 2 Αυγούστου αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Αυτό που με προβληματίζει είναι τα μποφόρ που θα έχουμε το Σαββατοκυριακό, Παρασκευή και Σάββατο, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς, πολλοί από εμάς σκοπεύουμε, έχουμε προγραμματίσει να ταξιδέψουμε, είναι οι αδειούχοι του Αυγούστου, οπότε αυτό μόνο με προβληματίζει. Δεν θα ήθελα, δηλαδή θα ήθελα λίγο να πέσουν τα μελτέμια, αν είναι δυνατόν, να φύγουμε, να πάμε στο καλό όλοι και να περάσουμε και υπέροχα.

0: Strong Enough και Share είναι μεσημέρι Τετάρτης. Μαρία Φραγκέκη στα ραδιο. Πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση για εσάς που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taek Wondo. Το Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφ, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα είναι εκεί, σε μια μέρα αφιερωμένη στη γεύση και στη δημιουργικότητα. Οπότε save the date, εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια, media partner Antenna, original concept by Base Grill και ένα σας πω ότι Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Φύγαμε για ένα πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε Barbara Streisand, Anastasia και άλλα πολλά.
1: Πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Locked Out of Heaven,
3: ναι,
2: αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μας για μια κοπέλα που
3: του παραδείσου,
2: ναι,
3: και δεν ανοίγει από μέσα, λέω, δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει.
2: Διδάξεις
3: με βλέπουν από το ματάκι, πιστεύω.
2: Η Δέσποινα δηλαδή.
3: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
2: Να φωτογραφεί.
3: Και λέει, δεν ανοίγω.
2: Ναι.
3: Δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει.
2: Ναι.
3: Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
2: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι το ζουξουμούξου, τον ύπνο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία.

0: συστημική, γνωσιακή, συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι

0: Anastasia, Left Outside Alone. Είμαστε λίγο πριν από τις 3. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στον Ορέστη και στην Εύα. Καλησπέρα στην Έφη και στο Λεωνίδα που επικοινώνησαν μαζί μου. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας αν θέλετε. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επιστρέφω και έχω και The Pretenders και η Money και άλλα πολλά, να μείνετε εδώ.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
12: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι φλόγες στην Πάρο συνεχίζονται παρότι η φωτιά στο νησί έχει τεθεί υπό έλεγχο σε ένα βαθμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ωστόσο, παραμένουν σε επιφυλακή λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν και μπορούν να προκαλέσουν την αναζωπήρωση. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πολιτικής προστασίας Πελοποννήσου. Με 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους ηλικίες 55 έως 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Το υφιστάμενο σύστημα διαχείρισης του νερού έχει ξεπεράσει τα όρια του. Η αδράνεια δεν είναι λύση. Πρέπει να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές, προσιτό και ποιοτικό νερό για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Τα συλληπιτήριά του προς το λαό και την κυβέρνηση της Ιαπωνίας εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο και την ευρύτερη περιοχή του Κιούσου. Ο στρατός της Ιορδανίας δήλωσε ότι κατέριψε 5 ιρανικούς πυράβλους καθώς οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες επαναλήφθηκαν έπειτα από μια σύντομη περίοδο ηρεμίας. Στο Majestic Theater της Νέας Υόρκης, το Purple Rain του Prince πρόκειται να μεταφερθεί στη σκηνή του Broadway με την πρεμιέρα της θεατρικής μουσικής διασκευής να έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2027.
14: Easy Sports.
13: Το τέταρτο γκρουπ του EuroCup βρίσκεται ο ΠΑΟΚ και η Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στις 30 Σεπτεμβρίου και θα υποδεχθούν την Μανρέσα. Η αναμέτρηση του Έλληνα τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά με τον Αυστραλό Άλεξ Ντεμινόρ για τον πρώτο γύρο του Μουμπαντάλα Open στην Ουάσιγκτον δεν πραγματοποιήθηκε χθες λόγω έντονων βροχοπτώσεων και μεταφέρθηκε για απόψε στις 8 το βράδυ. Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση απόκτησης του Σαλάχ Εντίν καθώς ο Ορτέγκα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου των Πειραιωτών.
14: Easy weather.
13: Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ή βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά μέχρι 7 από 4. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2 και καλό σας μεσημέρι. Είναι Τετάρτη, είναι 29 Ιουλίου σήμερα. Χρόνια πολλά στο Μιχάλη που έχει γενέθλια σήμερα και μου έστειλε το μήνυμά του. Χρόνια πολλά όμως και στον Καλλίνικο και στην Καλλινίκη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε κάτι σήμερα. Γενέθλια, επέτειο, οτιδήποτε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 είμαι εδώ μαζί σας μέχρι και τις 5 και παρέα ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωτού ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα, να θυμίσω ότι με ένα κλικ μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Όπου και αν είστε, μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα του Easy 97,2. The Pretenders, I'll Stand By You. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

λοιπόν, εδώ στον Easy 97,2 και δεν ξέρω αν έχετε δει την Οδύσσια του Christopher Nolan. Η ταινία σαρώνει στα ταμεία, είναι η νέα κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσιας, η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς. Όμως η πορεία της προς την οσκαρική δόξα δεν λες ότι είναι και στρωμένη με ροδοπέταλα λόγω των αντιδράσεων και των επικρίσεων. Τη μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσε η δημόσια τοποθέτηση της Emily Wilson. Είναι διακεκριμένη καθηγήτρια κλασικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και είναι η πρώτη γυναίκα που μετέφρασε ολόκληρη την Οδύσσια του Ομήρου στα αγγλικά. Χαρακτήρισε λοιπόν η Wilson το σενάριο της ταινίας απαράδεκτο και μάλιστα λέει ότι η κινηματογραφική μεταφορά στερείται ψυχολογικού, συναισθηματικού, πολιτικού και ηθικού βάρους. Υπάρχει έντονη κριτική. Η επιλογή επίσης του σκηνοθέτη, λένε κάποιοι, να χρησιμοποιήσουν οι ηθοποίοι αμερικανική προφορά αντί της καθιερωμένης βρετανικής προφοράς δεν τους άρεσε. Έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί λένε κάποιοι ότι το αποτέλεσμα είναι κάπως παράτερο. Επίσης υπάρχουν και αντιδράσεις πριν καν βγει η ταινία ως προς την επιλογή στο cast, με επίκεντρο φυσικά τη συμμετοχή της Λουπίτα Νιονγκό ως ωραία Ελένη, αλλά και η απόφαση του να γίνουν κάποια γυρίσματα στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας. Τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για μια υπερπαραγωγή σε κάθε περίπτωση. Η πρωταγωνιστή Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα, η Anne Hathaway ως Πινελόπη, έχει ξεπεράσει η ταινία τα 650 εκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις μέσα σε μόλις 2 εβδομάδες προβολής. Όμως, επειδή υπάρχουν αυτές οι επικρίσεις, οι οποίες πληθαίνουν και από ανθρώπους του ακαδημαϊκού χώρου που αμφισβητούν βασικές επιλογές του Christopher Nolan, αλλά και από το κοινό, κάνει λίγο πιο δύσκολη την πορεία προς το Όσκαρ της Οδύσσιας. Για να δούμε. Ρίμον ακόμα και Tonight, εδώ στο Easy 97,2.

η αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι πιο ωραία όταν έχεις και χρόνο να κάνεις πράγματα που σου αρέσουν. Όταν έχεις χρόνο να διαβάσεις ένα ωραίο βιβλίο, και νομίζω ότι περισσότεροι θα θέλαμε να είχαμε περισσότερο χρόνο για διάβασμα, γιατί κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε κάτι, τρέχουμε, και νομίζω ότι μας λείπει πολύ η χαρά του βιβλίου που μας μεταφέρει σε κόσμους που φτιάχνει η φαντασία μας. Το διάβασμα τώρα, θέλω να σας πω, μπορεί να γίνει άκουσμα. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobook στα ελληνικά, που μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε τα αγαπημένα μας βιβλία όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα τα audiobooks, νομίζω ότι πρέπει να κάνετε την αρχή με το Jukebooks. Είναι συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook, και εγώ τώρα έχω για εσάς μία μηνιαία συνδρομή. Αν θέλετε να την κερδίσετε στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη βιβλίο, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981-972-972 για να κερδίσετε μία μηνιαία συνδρομή στο Jukebooks.

0: Υπέροχος Μάικλ Μπόλτον. Εδώ στο Νίζι 97,2, μεσημέρι Τετάρτης και το περνάμε μαζί. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στη Βιβί που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στην Κάλλη, στην Δήμητρα αλλά και στον Κωνσταντίνο που επίσης επικοινώνησαν μαζί μου. 69-89-972-972. Αυτός είναι ο ρυθμός του Viber του Easy. Γεια σου και σένα Αθηνά. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω με Stevie Wonder. Δεν θέλω να φύγετε, να μείνετε εδώ στον Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
8: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές Outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
12: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
13: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
12: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
13: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
12: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
14: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.

0: Wonder και Dido. Λίγο πριν από τις 4. Είναι καλοκαίρι, είναι 29 Ιουλίου. Έχω τη συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Ακούστε τι θα κάνετε. Μπαίνετε στο aegean.com ή στο Aegean App. Κλείνετε μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο και προσγειώνεστε σε έναν τόπο εκπληκτικό, σε έναν τόπο μαγικό. Βουτάτε σε κρυστάλλινα νερά, περπατάτε στα υπέροχα γραφικά σοκάκια και γενικά γίνεστε ένα με τους ανθρώπους εκεί στην Πάφο και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλεί, οπότε ακολούθησε τα βήματα που σου είπα και θα με θυμηθείς φυσικά. Πας απευθείας από Αθήνα στην Πάφο με μία πτήση της Aegean. Πάμε τώρα εμείς στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω με Queen και Ριάννα στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου, να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
4: Κόκαλα!
3: Έτσι, μπράβο.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Easy News.
0: Με την Κατερίνα Καρσιωτή, σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και ουσιαστική ελάφρυνση στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το δημόσιο φέρνει η πλήρης εφαρμογή του νόμου 5293/2026. Η μεταρρυθμίση αυτή, η οποία και θεσπίστηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στη διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και ευέλικτου κράτους, καταργώντας την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών. Την έκδοση στη χώρα του αποφάσισε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης για τον επιφανή Αλβανό επιχειρηματία, ο οποίος και συνελήφθη και κρατείται στις ελληνικές φυλακές για υπόθεση ξεπλήματος εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ποσού που υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίες 55 έως και 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Να σημειωθεί ότι με την επέκταση ο συνολικός αριθμός τώρα των επιδοτούμενων θέσεων του προγράμματος αυξάνεται στις 43.000. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς. Γιγαντιαίοι στάφροι εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά και απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ο ίδιος ο Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Στο μεταξύ, ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας.
5: Sports.
0: Και με τη βουλαπέκτης της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ με την κυτρινό-μαύρη παέ να ανακοινώνει και την απόκτηση του Κροάτη μεσοεπιθετικού. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο και βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, ακολουθώντας ατομικό πρόγραμμα.
5: Easy weather.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Επιστρέψαμε αφού ενημερωθήκαμε. Καλησπέρα σας, καλό μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου. Εμείς είμαστε εδώ από τις 2. Είμαι η Μαρία Φραγκιακή. Μέχρι και τις 5 κάνουμε παρέα όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Easy 97,2, όπου ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε από Θεσσαλονίκη και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τη Σιτία της Κρήτης, όπου και αν είστε, και όχι μόνο τώρα που είναι καλοκαίρι, γενικά, να ξέρετε ότι μπορείτε με ένα κλικ να είστε συντονισμένοι εδώ, στο Easy 97,2, μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. 69-81-972-972, αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Καλησπέρα στο Δημήτρη που επικοινώνησε μαζί μου. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Queen, I Want to Break Free. Ναι, αυτό ακριβώς, εδώ στο Easy.

Friends Don't Reach Her και Kiss Me εδώ στο Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Θέλω να σας πω το εξής. Ο Αύγουστος πλησιάζει και φέρνει μαζί του ένα από τα πιο σημαντικά αστρολογικά γεγονότα του καλοκαιριού, γιατί στις 12 Αυγούστου έχουμε ολική έκλειψη ηλίου στο Λέοντα. Και αυτό, να ξέρετε, σύμφωνα με την αστρολογία, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι εκλήψεις θεωρούνται περίοδοι έντονων εξελίξεων που σηματοδοτούν και αλλαγές πορείας και νέα ξεκινήματα και αποφάσεις που έχουν αντίκτυπο και τους επόμενους μήνες. Τώρα, η επιρροή της δεν είναι ίδια για όλους. 4 ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο και θα νιώσουν πολύ πιο έντονα τις αλλαγές που φέρνει η ολική έκλειψη ηλίου. Τα ζώδια λοιπόν αυτά, να ξεκινήσω και να σας πω ποια είναι. Το πρώτο ζώδιο είναι ο Ταύρος. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως την οικογένεια, το σπίτι, το αίσθημα της ασφάλειας. Μπορεί να υπάρξει μια μετακόμιση, μια σημαντική οικογενειακή απόφαση ή μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε όσα θεωρούσατε μέχρι σήμερα σταθερά και να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα. Και οι Λέοντες επηρεάζονται. Είναι μια από τις πιο σημαντικές εκλήψεις για εσάς τους Λέοντες, γιατί γίνεται στο ζώδιό σας. Οι προσωπικοί στόχοι, ο τρόπος με τον οποίο θέλετε να παρουσιάζετε τον εαυτό σας στον κόσμο, όλα αυτά επανεξετάζονται και μπορεί να ξεκινήσει και ένα νέο προσωπικό κεφάλαιο. Ο Σκορπιός επηρεάζεται. Επίσης, η καριέρα και οι φιλοδοξίες σας έρχονται στο προσκήνιο. Υπάρχουν εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα που μπορούν να σας δώσουν μεγαλύτερη αναγνώριση και ευθύνες βέβαια μεγαλύτερες. Καλείστε αυτή την περίοδο να αποφασίσετε μέχρι πού πραγματικά θέλετε να φτάσετε. Και το τέταρτο ζώδιο που επηρεάζεται πάρα πολύ από την ολική έκλειψη ηλίου που θα γίνει στις 12 Αυγούστου είναι ο Υδροχόος. Σχέσεις και συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια προσωπική ή επαγγελματική σχέση μπορεί να περάσει στο επόμενο επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα γίνεται πιο ξεκάθαρο τι θέλετε πραγματικά από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σας.

Enjoy the Silence, the Depeche Mode. Υπέροχο τραγούδι εδώ στον Easy 97,2. Και λέμε τώρα αυτές τις μέρες, τώρα το καλοκαίρι, συνέχεια για διασημότητες οι οποίες έχουν φτάσει στη χώρα μας και απολαμβάνουν τα ελληνικά μας νησιά κυρίως. Θέλω να σας πω ότι ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, έκανε τη διαφορά. Βρίσκεται για διακοπές στη χώρα μας και βρίσκεται στην Εύβοια και μάλιστα στην Κάριστο. Επέλεξε την Κάριστο για τις φετινές του καλοκαιρινές διακοπές ο Μπόρις Τζόνσον μαζί με την οικογένειά του. Βρίσκεται εδώ στην Ελλάδα και στην περιοχή της Καρίστο από την προηγούμενη Πέμπτη και ξεκουράζεται ο άνθρωπος μια χαρά, έχει επιλέξει την Νότια Εύβοια ως προορισμό των διακοπών του και πού τον συναντήσαμε, όχι εμείς δηλαδή, ο Φακός τον συνάντησε μέσα σε σούπερ μάρκετ εκεί της περιοχής όπου έκανε τις αγορές του όπως κάθε άλλος επισκέπτης της περιοχής και πάρα πολύ ευδιάθετος και πάρα πολύ ξανθός και πάρα πολύ κοκκινισμένος γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ήλιος καίει αυτές τις εποχές εδώ στη χώρα μας, ειδικά αν είσαι από Βρετανία και δεν έχεις συνηθίσει σε τόσο έντονη ηλιοφάνεια. Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile ακούμε, εδώ στο Easy 97,2.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τετάρτη σήμερα 29 Ιουλίου και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα μηνύματά σας. Είμαστε όλοι δηλαδή πραγματικά με τάσεις φυγής. Περιμένουμε και μετράμε αντίστροφα να περάσουν οι μέρες για να φύγουμε. Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και την Παρασκευή στον Easy 97,2. Μετά θα φύγουμε και εμείς για τις διακοπούλες μας, όπως και εσείς οι περισσότεροι από ό,τι μου λέτε στα μηνύματά σας. Βέβαια είστε και εσείς οι τυχεροί που έχετε πάει ήδη τις διακοπές σας και έχετε επιστρέψει και τον Αύγουστο θα τον περάσετε ενδεχομένως εδώ στην Αθήνα, ο οποίος είναι υπέροχος ο Αύγουστος στην Αθήνα, έτσι, αν έχεις κάνει και τις διακοπές σου. Σε κάθε περίπτωση, όλα να είναι καλά και να περάσουμε υπέροχα ό,τι και αν κάνουμε. Λοιπόν, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιόφωνά σας για λίγο ακόμα, μέχρι και τις 5. Πάμε σε ένα μικρό break και τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ, πολύ λίγο, μην πάτε πουθενά.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία, με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση, με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα πάρα καλά, Παναγίτσα μου.
3: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
2: Ναι, Μαμή.
3: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ναι, ναι, και εμείς μέσα σε αυτές.
2: Βέβαια. Όλων των εποχών.
3: Μεγάλη επιτυχία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πόλη, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Back to Black.
1: Τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Γιατί πρέπει να φύγω, γιατί η ώρα πλησιάζει 5, γιατί κάναμε παρέα για 3 ολόκληρες ώρες και σήμερα εδώ στο Νίζι 97,2. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας. Θα τα πούμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2. Σας περιμένω εδώ στο Νίζι 97,2. Να μείνετε όμως εσείς εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά-γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
4: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
3: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς που καίει σε χαμηλή βλάστηση στην Κρία Βρύση Ρεθύμνου. Μάλιστα, η φωτιά καίει σε 3 μέτωπα, ενώ εκ νέου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Σακτούρια και Μέλαμπες να εκενώσουν προληπτικά τα σπίτια τους και να μετακινηθούν προς την Αγία Γαλήνη. Εγκύκλιο με την οποία υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, εξέδωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η απαγόρευση μάλιστα αφορά συγκεκριμένες ακτές της περιφέρειας Αττικής, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στην εγκύκλιο, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Στην φυλακή οδηγεί το 30χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος και συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Ενώπιον μάλιστα της ανακρίτριας οδηγήθηκε σήμερα και ο ισοβήτης κρατούμενος, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη για ηθική αυτουργία. Μέχρι και τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης Voucher για βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ενώ οι διαιτήσεις έχουν ξεπεράσει σύμφωνα με πληροφορίες τις 175.000. Διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό θα συγκληθεί μόνο μετά από επαρκή προετοιμασία και οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης, ώστε να αποφευχθεί μια νέα αποτυχία. Την ανακοίνωση αυτή έκανε απευθείας από την Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες.
7: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός φαίνεται πως στρέφεται σε άλλες λύσεις για την ενίσχυσή του στον άξονα. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βέλγος ρεπόρτερ Σάσα Ταβολιέρη, προσπάθεια των Πειραιωτών για την απόκτηση του Γιασίν Τετραουή δεν προχωράει.
7: Easy weather.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 92,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα να ευχηθώ. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας και προς τα τέλη του Ιούλη θα υποδεχθούμε το Σάββατο τον Αύγουστο, όπου και επίσημα ξεκινούν οι περισσότερες άδειες. Βέβαια η Αθήνα, όπως έχω ξαναπεί, είναι άδεια. Αν και χθες το σκεφτόμουν, γιατί όπως έφευγα συνάντησα κίνηση και εγώ λέω ότι όλη την ώρα λέω στο ραδιόφωνο ότι είναι άδεια η Αθήνα και είναι άδεια. Αλλά τελικά δεν είναι και τόσο άδεια όσο νόμιζα. Λίγο υπομονή και θα αδειάσει, πιστέψτε με. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Τασμίν Άρτσερ έρχεται για το ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας. Sleeping Satellites στον Easy 97,2.

Ήταν ο Phil Collins, In the Air Tonight, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πραγματικά είναι να αναρωτιέσαι αν αξίζει να κάνεις διακοπές σε ελληνικό νησί τον Αύγουστο, γιατί έχει γίνει viral ένα βίντεο από την παραλία Ιταλίδα στα Κουφονίσια, δεν ξέρω αν το είδατε, το οποίο αποτυπώνει με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο τον υπερτουρισμό του καλοκαιριού. Οι εικόνες δείχνουν την παραλία σφιχτικά γεμάτη από κόσμο, με χρήστες στα social media να σχολιάζουν πως η άλλοτε ήσυχη παραλία θυμίζει πλέον την πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά, και πραγματικά είναι έτσι. Είναι λες και κατεβήκαν όλοι από το μετρό και κατευθύνονται στην παραλία. Τα Κουφονίσια, τα οποία για χρόνια θεωρούνταν ένας από τους πιο ήρεμους και εναλλακτικούς προορισμούς, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για την πίεση που δέχονται δημοφιλείς ελληνικοί προορισμοί από τον μαζικό τουρισμό. Και εγώ θέλω να σας πω ότι πριν 9 χρόνια περίπου, μπορεί και 10, είχα επισκεφθεί τα Κουφονίσια 15 Αύγουστο και πραγματικά δεν γινόταν αυτός ο χαμός. Δεν είναι ότι δεν είχε κόσμο, sold out ήταν το νησί, αλλά δεν γινόταν αυτός ο κακός χαμός. Τώρα νομίζω ότι δεν μαζεύεται πλέον το πράγμα και δεν είναι μόνο τα Κουφονίσια που περνάνε αυτήν την δύσκολη κατάσταση. Δύσκολη για εμάς που πάμε να κάνουμε διακοπές. Για αυτούς που έχουν εκεί και νοικιάζουν, φαντάζομαι δεν είναι και τόσο δύσκολα. Πάμε να συνεχίσουμε. Έρχεται η Kylie Minogue αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Ήταν ο Michael Jackson, The Way You Make Me Feel, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου, και η θερμοκρασία είναι όπως πρέπει. Έχει και ένα αεράκι το οποίο μας δροσίζει. Είμαστε και στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούσι. Και αυτό που διαβάζω είναι ότι έρχεται μία μικρή ανάσα δροσιά στις επόμενες ημέρες, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει λίγο μέχρι τις αρχές Αυγούστου, μέχρι και το Σάββατο δηλαδή. Στη συνέχεια θα έχουμε ξανά άνοδο της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν περίπου τους 36 με 38 βαθμούς στις μεγάλες πόλεις, αλλά και κοντά στους 39 βαθμούς στις πιο ζεστές περιοχές, όπως ας πούμε η Λάρισα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, όπως λένε οι ειδικοί, δεν φαίνεται να έρχεται νέος μεγάλος καύσωνας, αλλά θα έχουμε ένα φυσιολογικό ελληνικό καλοκαίρι με ζέστη και χωρίς ακραίες θερμοκρασίες. Μακάρι να πάνε έτσι όπως τα λένε, γιατί δεν πέφτουν και πολύ συχνά μέσα. Anyway, συνεχίζω εγώ με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Έρχεται αμέσως τώρα ο Σλιμάν και αυτό είναι το Mon Amour.

0: Ήταν η Άμπα με το Μάμα Μία στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μήπως ψάχνεις σπουδές που κάνουν τη διαφορά, γιατί αν θέλεις να προχωρήσεις σε πανεπιστημιακές σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, τότε το New York College είναι η σωστή επιλογή. Είναι το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό και σου δίνει όλα τα εφόδια για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Και για όσους με ακούνε τώρα, μπορούν να καλέσουν στο 210-32-25-961 ή να μπουν στο www.nyc.gr, γιατί μία έκπληξη σας περιμένει για μία μοναδική προσφορά διδάκτρων. 210-32-25-961 ή www.nyc.gr. Μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Kim Wilde, Timbaland και One Republic στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: One Republic και το Apologize στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Και τι πιο ωραίο από το καλοκαίρι, που έχει συναυλίες, έχει φεστιβάλ, έχει θέατρο, έχει χορό, έχει top αθλητικά events, γιατί αυτά είναι που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας. Και τώρα θέλω να ξέρετε ότι όλα αυτά τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να μπαίνουμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο δεν σας το έχω πει, μπαίνετε μέσα στο site και εκεί θα βρείτε συνεχώς διαγωνισμούς που τρέχουν με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσετε όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μην το σκέφτεστε, μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα τα ζήσουν όλα αυτά από την πρώτη σειρά. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν θα αργήσω, έρχομαι γρήγορα με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση, να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
6: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
5: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί μέσα στο όχημά τους κατά την κατάσβεση της φωτιάς στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Όπως και είναι γνωστό, πρόκειται για έναν εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στις Φλόγες. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε στις 2 το μεσημέρι στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου πάνω από τις Μηλιές. Επί το που μάλιστα έχουν εσπεύσει και επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν και 3 ελικόπτερα. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και τον Κραν Μοντανά, έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Σε εξαγορά συμπίνη φυλάκης 14 μηνών καταδικάστηκε ο 66χρονος Σέρβος, ο οποίος οδηγώντας υπό την επίρρεια αλκοόλ βρέθηκε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μεταξύ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου, υπενθυμίζεται, στο θέατρο Μπάτμιντον στο Γουδί. Ειδικότερα τα στελέχη της ΔΑΕ που ανέλαβαν και την διερεύνηση της υπόθεσης συνέλαβαν τρεις άνδρες ελληνικής καταγωγής ηλικίες 29, 32 και 52 ετών.
0: Easy Sports.
8: Ο Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσίς είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για να συμπληρώσει τον Τζόρτζιο Κένι στη θέση του δεξιού μπακ στην ομάδα του Αλέσιο Λύση και γίνονται προσπάθειες για να κλείσει άμεσα η μεταγραφή.
0: Easy Weather.
8: Για σήμερα Τρίτη ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται έθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Βρισκόμαστε στα μέσα της εβδομάδας και μία ανάσα πριν να υποδεχθούμε τον Αύγουστο που εντάξει, τον περιμένουμε πώς και πώς νομίζω, είναι και το λογικό. Πολλές καλησπέρες να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και πάμε να ξεκινήσουμε σε λίγο. Παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, μην το χάσετε. Και έρχονται αμέσως τώρα τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν η Ace of Base. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και ήρθε η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan. Αν λατρεύετε την πίτσα, θέλω να ετοιμαστείτε για ένα απίστευτο throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο πολύ στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan φέρνει την νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Είναι η θρυλική Vesuvius, η All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special, που τα έχει πραγματικά όλα. Μπορείτε να τις δοκιμάσετε με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330ml 9,50 ευρώ. Μην το χάσετε, εγώ για αυτές τις πίτσες τρελαίνομαι. Πάμε όμως στο παιχνίδι μας. Θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας. Εσείς πρέπει να μαντέψετε ποια πίτσα είναι αυτή και να μου στείλετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Και επειδή τις δύο προηγούμενες μέρες παίξαμε σχετικά εύκολα, θέλω σήμερα να το δυσκολέψω λίγο. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, πεπερόνι, λουκάνικο, ζαμπόν, μπέικον, φρέσκα μανιτάρια, πράσινη πιπεριά. Είναι και αυτή πάρα πολύ αγαπημένη η πίτσα, οπότε κάντε την προσπάθειά σας, μπείτε και στο site της Pizza Fan για να βρείτε ποια πίτσα είναι αυτή που σας είπα και στείλτε μου την απάντησή σας στο Viber. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Blue, Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Ήταν η Τότο, πολύ αγαπημένο Αφρικα στον Easy 97,2. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί περνάμε τα απογεύματά μας και αλλάζουν τα δεδομένα για τις παλιές ταυτότητες από τις 3 Αυγούστου. Είχαμε ξαναπεί εδώ στην εκπομπή για αυτό το ζήτημα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι από τη Δευτέρα που μας έρχεται οι παλιές αστυνομικές ταυτότητες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Για τα ταξίδια σας πλέον θα χρειάζεστε είτε τη νέα ταυτότητα είτε διαβατήριο. Στην Ελλάδα όμως οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά για συναλλαγές σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027. Όπως και να έχει, αυτή τη δουλειά πρέπει να την κάνουμε, πρέπει να βγάλουμε τη νέα ταυτότητα, η οποία κοστίζει 10 ευρώ και εκδίδεται μετά από ηλεκτρονικό ραντεβού στην αστυνομία. Αν δεν το έχετε κάνει, μην το καθυστερείτε και πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Harry Styles, τώρα Darren Hayes, και αυτό είναι το Insatiable.

0: Είναι απόγευμα Τετάρτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με κινηματογραφικά νέα, καθώς εχθές έγινε η πρεμιέρα της νέας ταινίας Spider-Man με τίτλο Spider-Man Brand New Day, με τον Tom Holland να είναι ξανά στο ρόλο του Peter Parker. Πάρα πολλοί κόσμος περίμενε αυτήν την ταινία και θα το καταλάβετε και από τα εισιτήρια που δεν θα τα βρείτε πολύ εύκολα, είναι σχεδόν όλα sold out. Η νέα αυτή περιπέτεια ξεκινά με τα γεγονότα του No Way Home, όπου ο Peter Parker αναγκάστηκε να θυσιάσει την προσωπική του ζωή, καθώς όλοι ξέχασαν ποιος πραγματικά είναι και πλέον βρίσκεται μόνος, χωρίς τους ανθρώπους που αγαπά και προσπαθεί να χτίσει από την αρχή τη ζωή του ως Spider-Man. Σε αυτή τη νέα ταινία επιστρέφουν και η Zendaya αλλά και ο Jacob Batalon και η ταινία στην ουσία ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τον ήρωα και για το κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Συνεχίζω όμως και εγώ με ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το Locked Out of Heaven,
3: ναι,
2: αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Bruno Mars για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι είναι, με έχει κρατήσει έξω από τον παράδεισο και πει με τα δύο παιδιά.
3: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω, δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει. Με βλέπουν από το ματάκι, πιστεύω.
2: Η δέσποινα δηλαδή.
3: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
2: Να φωτογραφίσω.
3: Και λέει, δεν ανοίγω.
2: Ναι.
3: Δώσαμε, δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
2: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι το ζουξουμούξου, τον ύπνο.
1: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. είναι η απάντηση.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.

0: Αυτή ήταν η Pure Sense, Don't Know Any Better, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy, και τώρα θέλω τις καλησπέρες σας και τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972, από όπου και αν βρίσκεστε, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή ακόμα και στις διακοπές σας, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι μας ακούτε μέσα από το soundis.gr, οπότε στείλτε και καμιά παραλία έτσι να μας δροσίσετε λιγάκι. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα ένα σημείο πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την βαθύτατη θλίψη του για τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά στο Ρέθυμνο εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας μέσα από ανάρτησή του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι οι δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Πάνω από τα 2 ευρώ διαμορφώνεται η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Η μέση τιμή στο μεταξύ πανελλαδικά βρίσκεται στα 2,01 ευρώ το λίτρο ενός Κυκλάδες, όπου παραδοσιακά καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές. Η αμόλυβδη έχει φτάσει κατά μέσο όρο τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμη ακριβότερα. Η 3η Αυγούστου του τρέχοντος έτους αποτελεί την ημερομηνία ορόσημο για την χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων στα ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, οι παλαιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεχτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμα και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες μάλιστα θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο. Τις θαλάσσιες περιοχές στην Αττική, όπου απαγορεύεται η κολύμβηση, υπενθυμίζει με νέο εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, επικαλούμενο την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και την τήρηση των προβλεπόμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υδάτων. Ο πυρηνικός σταθμός ΠΑΚ της Ουγγαρίας θα κλείσει ένας από τους 4 αντιδραστήρες από το απόγευμα της Τετάρτης ημέρα λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ο οποίος και τροφοδοτεί με νερό ψήξη στη μονάδα αυτή, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία.
12: Sports.
11: Ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Γκουστάβο Σάκη. Ο Πορτογάλος μέσος ετοιμάζεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
12: Easy weather.
11: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως και 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα ενισχυθούν τοπικά στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου, στα μέσα της εβδομάδας και μία ανάσα πριν να υποδεχθούμε τον Αύγουστο. Πολλές πολλές καλησπέρες θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Έχω και φωτογραφίες από παραλίες και πραγματικά ζηλεύω πάρα πολύ. Έχω πολλά μηνύματα, δεν έχω προλάβει να τα δω όλα, όμως θέλω να στείλω φιλιά σε όλους σας. Σε λίγο έρχομαι με κάποια τεχνολογικά νέα από την AI, λίγο ανησυχητικά θέλω να σας πω. Έρχομαι όμως και με κάποια νέα από τον Eminem, ο οποίος θα κάνει μια πάρα πολύ ωραία πράξη. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την τρίτη μας ώρα με Taylor Dane, Tell It To My Heart, στον Easy 97,2.

Και πώς να μην σκεφτείς παραλίες, καλοκαίρι και νησιά. Ήταν ο Enrique Iglesias, Bailamos, στον Easy 97,2. Πάρα πολύ μου έφτιαξε τη διάθεση. Είμαι ο Νίκος Μάντζος, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 και περνάω τώρα στα σημαντικά. Ας αφήσουμε αυτά τα ωραία και πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό, γιατί συναγερμός στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς περισσότεροι από 1.100

Οι ειδικοί ζητούν να μπει φρένο στην ανάπτυξη των πιο ισχυρών μοντέλων AI. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκονται κορυφαία στελέχη από εταιρείες όπως η OpenAI, η Google DeepMind και η Meta, που προειδοποιούν ότι ο ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε μια ανεξέλεγκτη τεχνολογική κούρσα με άγνωστους κινδύνους. Καλά θα πάει αυτό. Ζητούν από την Αμερικανική κυβέρνηση διεθνή συνεργασία και αυστηρότερους κανόνες ασφαλείας, ώστε η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Εξ αρχής εμένα με φόβιζε λίγο η τεχνητή νοημοσύνη και όλο αυτό το πολύ απότομο που έχει γίνει με την AI, και τώρα βγαίνουν και αυτοί και μας λένε αυτά τα πράγματα, οπότε νομίζω ότι ίσως να έχει ξεφύγει ήδη το πράγμα και απλά να προσπαθούν να το μαζέψουν. Ας ελπίσουμε να μην προχωρήσει πολύ χειρότερα. Πάμε στην Sia, έρχεται αμέσως τώρα με το Cheap Thrills στον Easy 97,2.

Αυτή ήταν η Modern Talking, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και περνάω τώρα στον Eminem, ο οποίος διαβάζω ότι βγάζει σε δημοπρασία περισσότερα από 100 ζευγάρια αθλητικά παπούτσια από την προσωπική του συλλογή για καλό σκοπό. Τα παπούτσια αυτά είναι όλα υπογεγραμμένα από τον διάσημο ράπερ και θα δημοπρατηθούν στις 25 Αυγούστου με τα έσοδα να πηγαίνουν στο ίδρυμα Marshall Mathers που στηρίζει νέους στο Ντιτρόιτ και τις γύρω περιοχές. Στη συλλογή αυτή υπάρχουν σπάνια μοντέλα από συνεργασίες του Eminem με σχεδόν όλες τις γνωστές μάρκες αθλητικών παπούτσιων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη δημοπρασία αντικειμένων του καλλιτέχνη που έχει γίνει μέχρι και σήμερα. Και αν είσαι από τους ανθρώπους που συλλέγουν παπούτσια, γιατί υπάρχουν και αυτοί, τότε αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για να έχεις ένα πάρα πολύ συλλεκτικό κομμάτι. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται η Donna Summer, ο Alex Warren.

0: Αυτή ήταν η Maroon 5. This Love στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου, και έχουν περάσει 20 μέρες ακριβώς από τον τελικό του Μουντιάλ. Και όλοι θυμόμαστε ότι το φετινό Μουντιάλ δεν είχε και πάρα πολύ ποδοσφαιρικό θέαμα. Το μόνο που είχε πάρα πολύ ήταν αρκετές διακοπές μέσα στον αγώνα, και πιστεύω ότι αυτό έπαιξε το ρόλο ώστε να υπάρξουν αλλαγές στους κανονισμούς του ποδοσφαίρου που φέρνει η UEFA από την σεζόν 2026-2027, με στόχο λιγότερες διακοπές και περισσότερο καθαρό χρόνο παιχνιδιού. Όπως διαβάζω, το VAR θα έχει πλέον περιορισμένο ρόλο και θα επεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις ξεκάθαρου και προφανούς λάθους, με τον διαιτητή να παραμένει το απόλυτο αφεντικό των αποφάσεων. Παράλληλα, θα αυστηροποιηθούν οι κανόνες για καθυστερήσεις σε goal, out, πλάγια, αλλαγές και τραυματισμούς, ενώ ενισχύεται και η επικοινωνία διαιτητών με αρχηγούς των ομάδων για να μειωθούν οι διαμαρτυρίες. Επιτέλους, καιρός ήταν να γίνει. Κάθε τρεις και λίγο σταματάγαμε για να δούμε τι γίνεται στο VAR. Είχαμε και το hydration break, το οποίο ελπίζω να μην ξαναγίνει ποτέ. Οπότε η UEFA φαίνεται να άκουσε τα παράπονα και να έκανε κάτι. Θα το δούμε βέβαια στη φετινή σεζόν. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχεται η Μαντόνα με το Like a Prayer στον Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Fanta. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Fanta έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μαζί περνάμε τα απογεύματά μας καθημερινά μέχρι και τις 9 στον Easy 97,2. Και επειδή τώρα ξεκινάνε οι περισσότερες άδειες, τώρα τον Αύγουστο, θέλω να θυμίσω ότι μπορείτε να μας πάρετε παντού μαζί σας, όπου κι αν είστε, μέσα από το soundis.gr ή να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το Soundis App, όπου θα βρείτε και πάρα πολύ ωραία πράγματα τα οποία ανεβαίνουν καθημερινά. Επίσης, μας βρίσκεται και στα social media easy972.gr αλλά και Νίκος.Μάντζος. Θα κάνω ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο ζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
10: τι μπάνιο.
9: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Η φωτιά μάλιστα μένεται ανεξέλεγκτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα εκδόθηκαν και πολλαπλά μηνύματα από το 112 για κενώσεις οικισμών. Με ορίζοντα τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και το καλάθι που προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο, Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους της αντιπαράθεσης. Από τη μεριά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι οι εξαγγελίες θα είναι δημοσιονομικά κοστολογημένες. Ενώ στον αντίποδα, το ζήτημα της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων ιεραρχεί στην αντιπολιτευτική του ατζέντα το ΠΑΣΟΚ. Την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και το Κραν Μοντανά έθεσε ως βασικό στόχο ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά τη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Κατ' 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας 55 έως και 74 ετών με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Να σημειωθεί ότι με την επέκταση αυτή ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων του προγράμματος αυξάνεται στις 43.000. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
13: Easy Sports.
12: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί αύριο Πέμπτη την Πάξη για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Conference League με τον Γιάκοπ Νίστρουπ να μην επαναπαύεται στη νίκη του πρώτου αγώνα.
13: Easy weather.
12: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στο Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στο Easy. Είναι Τετάρτη σήμερα, 29 Ιουλίου. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και τελειώνει σιγά σιγά ο Ιούλιος. Άντε να υποδεχθούμε τον Αύγουστο. Εγώ θα είμαι μαζί σας για ακόμη μία ώρα και θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάνε αμέσως τώρα τα 45 λεπτά με τα αγαπημένα μας τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε τους αγαπημένους Coldplay, τον The Weeknd, την Irene Cara, τον George Michael και θα ξεκινήσουμε με τον Chris Isaac. Αυτό είναι το Wicked Games στον Easy 97,2.

Αυτός ήταν ο George Michael με ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια των 80s, Careless Whisper, στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και έχω έρθει με κάποια νέα που έχουν να κάνουν με τον George Michael και πιο συγκεκριμένα με την κληρονομιά του. Έχει ξεσπάσει δικαστική διαμάχη με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματά του και έχει καταθέσει αγωγή κατά του παιδικού του φίλου Άντρου Γεωργίου. Η υπόθεση, θέλω να σας πω, ότι αφορά τη δημοσίευση σπάνιου υλικού από ακυκλοφόρητο άλμπουμ.

μέσω ιστοσελίδας με επιπληρωμή πρόσβαση. Το άλμπουμ δεν κυκλοφόρησε ποτέ, καθώς ο George Michael εγκατέλειψε το project στις αρχές της δεκαετίας του 90 λόγω της επιδείνωσης της υγείας του συντρόφου του. Ο Γεωργίου, από την άλλη, υποστηρίζει πως το υλικό του ανήκει και πως στόχος του ήταν να το προστατεύσει από διαρροές, ενώ κατηγορεί τους διαχειριστές της περιουσίας του τραγουδιστή ότι ενεργούν για οικονομικούς λόγους. Η υπόθεση θα κρυθεί στα βρετανικά δικαστήρια και αυτά καλό είναι να μην συμβαίνουν, θα πω εγώ. Συνεχίζω όμως τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται η Kelly Family, ο The Weeknd και τώρα η Kylie.

Είμαστε ακριβώς 30 λεπτά μετά από τις 8. Irene Cara και Fame στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα διαβάζω ότι 9 ελληνικές παραλίες έχασαν τη γαλάζια σημαία για το 2026 μετά από ευνηδιαστικούς ελέγχους. Η απόφαση αυτή αφορά ακτές, Θύμπαρο και Τυχείο και δεν έχει να κάνει καθόλου με την ποιότητα των νερών, η οποία παραμένει εξαιρετική. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι ελέγχοι όμως εντόπισαν ελλείψεις σε θέματα όπως η καθαριότητα, η ασφάλεια των λουόμενων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες και η ενημέρωση των επισκεπτών. Και όπως διαβάζω, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλες τις βραβευμένες παραλίες της χώρας και μπορεί να υπάρξουν νέες αποσύρσεις αν διαπιστωθούν προβλήματα. Καλά θα πάει και αυτό. Είμαι έτοιμος να συνεχίσω τώρα με τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι Coldplay, έρχεται και η Olivia Dean, τώρα Neck, και αυτό είναι το Instabile.

0: Ήταν η Coldplay με το A Sky Full of Stars. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και από τη μέρα που κυκλοφόρησε η Οδύσσια του Christopher Nolan, έχει ξεκινήσει μάχη για το αν αποδίδει σωστά το ρόλο του Οδυσσέα σύμφωνα με τον Όμηρο, αν θα έπρεπε να είναι αυτή η ωραία Ελένη ή κάποια άλλη. Και τώρα έχουμε και μια νέα μάχη γύρω από την πατρίδα του Οδυσσέα, η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στην Ιθάκη και την Κεφαλονιά. Θέλω να ξέρετε ότι εδώ και δεκαετίες αρχαιολόγοι διαφωνούν για το ποιο νησί είναι η πραγματική ομηρική Ιθάκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος του Αγίου Αθανασίου στην Ιθάκη, όπου έχουν βρεθεί ευρήματα που σύμφωνα με τους ερευνητές θυμίζουν μυκηναϊκό ανάκτορο της εποχής του Οδυσσέα. Την ίδια στιγμή όμως, θεωρίες υποστηρίζουν ότι η ομηρική Ιθάκη βρισκόταν σε περιοχή της γειτονικής Κεφαλονιάς. Μας έβαλε σε μπελάδες ο Christopher Nolan. Θυμήθηκε τώρα να κάνει ταινία την Οδύσσια και να που βρεθήκαμε. Η διαμάχη αυτή συνεχίζεται και θα δούμε τι θα γίνει, θα δούμε σε ποιον θα πέσει ο κλήρος. Πάμε όμως τώρα εμείς να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα παρακαλά, Παναγίτσα μου.
3: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
2: Ναι, Μαμή.
3: Ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ναι, ναι, ναι. Και εμείς μέσα σε αυτές.
2: Βέβαια. Όλων των εποχών.
3: Μεγάλη επιτυχία.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω!
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα! Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα!
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: τον Travis και το Sync θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς όμως μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Από τις 6.30 μέχρι και τις 10 η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης σας κρατούν την καλύτερη παρέα. 10 η ώρα ακριβώς έρχεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στο μικρόφωνο του Easy θα βρίσκεται η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δραματικές είναι οι στιγμές στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σήμερα με τον θάνατο 2 πυροσβεστών να ολοκληρώνει την τραγωδία της καταστροφής, ενώ ακόμα ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αιτία. Την ίδια ώρα μένεται και η φωτιά στη Λέσβο με 112 για εκενώσεις από το πλωμάρι, ενώ νέες αιστείες ξεπηδούν και σε άλλες περιοχές της χώρας όπως η Σιτία. Στις 11 το πρωί, αύριο 5η, θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ατζέντα των θεμάτων να είναι εξαιρετικά πολυεπίπεδη. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός στις 5 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Βαβαρίας Μάρκους Σέντερ στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Συνεχίζεται το σαφάρι της ΣΑΔΕ για φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές την περίοδο του καλοκαιριού, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν υψηλά ποσοστά φορολογικής παραβατικότητας. Επίσης, μέσα σε μία εβδομάδα, από τις 20 έως και τις 26 Ιουλίου, πραγματοποίησε η ΑΔΕ 2.252 ελέγχους και διαπίστωσε παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Επιβλήθηκαν στο μεταξύ και πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και μπήκε και λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Οι διασώστες στην Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωποι με τον χρόνο στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει αυξηθεί σε 18, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 6 από αυτούς σοβαρά.
0: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχτεί αύριο Πέμπτη την Πάξη για το δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Conference League με τον Γιάκοπ Νίστρουπ να μην επαναπαύεται στη νίκη του πρώτου αγώνα.
0: Easy weather.
6: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχει και μην φωνάζει. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο του. Μην τρομάζει τι γάτε. Και γενικά, μην ενοχλεί κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία του, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπά τα αδέσποτα και θέλει να τα βοηθήσει, άφησε του καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή του. Είναι υποχρεωμένο από τον νόμο. Σεβασμό στα ζώα σημαίνει πολιτισμό. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Αύγουστο στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ορκίζομαι στον Απόλλωνα, τον Ιατρό και στον Ασκληπιό και στην Υγεία και στην Πανάκια και σε όλους τους θεούς επικαλούμενος την μαρτυρία τους να τηρήσω πιστά κατά τη δύναμη και την κρίση μου αυτό τον όρκο και το συμβόλαιό μου αυτό.
2: Μπορεί να πει τον όρκο του Ιπποκράτη, αλλά γιατρός δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό μην ψάχνεις τα συμπτώματά σου στο ίντερνετ και απευθύνσου σε έναν πραγματικό γιατρό. Ερίκος Δινάν, μέλος του ομίλου Ινιθέα Medical Group.
3: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η κατάσταση με την πυρκαγιά στο Πλωμάρι Λέσβο είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή ως και 7 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. Η φωτιά υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησε από την Παλιά Χωματερή πάνω από τις Μιλιές και εξελίσσεται σε 2 μέτωπα. Η ειδική πλατφόρμα επικουρικά των παροχών από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προσωρινή διαμονή πληγή έντονα από την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Την πλατφόρμα δημιούργησε το Υπουργείο Τουρισμού σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητηρίο Ελλάδος. Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, όπως υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παράλληλα, τονίζει ότι μετά το πέρας συγκεκριμένης ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων. Η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την ημερομηνία ορόσημο για την χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων στα ταξίδια στο εξωτερικό. Από την ημερομηνία αυτή, όπως και επισημαίνεται, και έπειτα οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο ακόμα και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Νέες μαρτυρίες για το θάνατο 41χρονης διασώστρια στην Σύρο έρχονται στο φως ενώ ο ανακριτής ζήτησε να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις της ορώτης, η οποία και έχει δεχθεί χτύπημα από μαχαίρι. Sports.
4: Ο Ολυμπιακός έφερε στην Ελλάδα τον Γκουστάβο Σά και ο Πορτογάλος μέσος ετοιμάζεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.
3: Easy weather.
4: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη στην Αττική αναμένεται εθρίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 και θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Locked Out of Heaven,
2: ναι,
1: αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μάρς για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι με έχει κρατήσει έξω από τον παράδεισο. Και πήγε, ναι, με τα,
2: ναι,
1: δύο,
2: ναι,
1: παιδιά.
2: Έχει δίκιο, έχεις δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω, δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει.
1: Δάξη,
2: με βλέπουν κυράκι, από το ματάκι, πιστεύω.
1: Η Δέσποινα δηλαδή.
2: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
1: Να φωτογραφίσω.
2: Και λέει, δεν ανοίγω.
1: Ναι.
2: Δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα, τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
1: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι το σουξουμούξου, τον ύπνο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Τα βαθιά συλληπιτήρια έστειλε σύσσωμη πολιτική και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι δραματικές είναι οι στιγμές στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι σήμερα με τον θάνατο των δύο πυροσβεστών να ολοκληρώνει την τραγωδία της καταστροφής. Ενώ ακόμα ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αιτία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο θέατρο Μπάτμιντον στο Γουδί. Ειδικότερα τα στελέχη της ΔΑΕ που ανέλαβε και την διερεύνηση της υπόθεσης συνέλαβαν τρεις άνδρες ελληνικής καταγωγής ηλικίας 29, 32 και 52 ετών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για αύριο Πέμπτη σε Αττική Κρήτη, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Μέχρι και τις 5 Αυγούστου παραμένει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης voucher για βρεφονιπιακούς σταθμούς ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ενώ ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 175.000. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νότιο-δυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποίησης ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρίωσης. Στο μεταξύ, ο ίδιος Εμμανουέλ Μακρόν προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες. Ενώ ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστική σημασία. Ο Λόβρο Μάγκερ αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις όπως σημειώνεται του φετινού καλοκαιριού στη Super League και την πιο ακριβή στην ιστορία της Ένωσης.
0: Easy weather.
1: Έθριος αναμένεται αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Locked Out of Heaven,
2: ναι,
1: αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μάρς για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι είναι, με έχει κρατήσει έξω από τον παράδεισο. Και πει με τα δύο παιδιά.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω, δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει.
1: Διδάξεις,
2: με βλέπουν από το ματάκι, πιστεύω.
1: Η Δέσποινα δηλαδή.
2: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
1: Να φωτογραφίσω.
2: Και λέει, δεν ανοίγω.
1: Ναι.
2: Δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
1: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι το σουξουμούξου, τον ύπνο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δραματικές είναι οι στιγμές στο Ρέθυμνο από τη φωτιά που ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης με τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Υπενθυμίζεται να ολοκληρώνει την τραγωδία της καταστροφής, ενώ ακόμα ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής έχασε τη ζωή του στο Γήθιο από παθολογικά αίτια. Στις 11 το πρωί σήμερα, Πέμπτη, θα συνεδριάσει στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ατζέντα των θεμάτων να είναι εξαιρετικά πληθωρική. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός στις 5 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον ομόλογό του της Βαβαρίας Μάρκους Σέντερ στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες κατασκευής του μετρό. Συνεχίζεται το σαφάρι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για φορολογικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές την περίοδο του καλοκαιριού, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν και υψηλά ποσοστά φορολογικής παραβατικότητας. Μέσα σε μία εβδομάδα, μάλιστα, από τις 20 έως και τις 26 Ιουλίου, πραγματοποίησαν 2.552 ελέγχους και διαπίστωσαν παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις. Επιβλήθηκαν μάλιστα και πρόστιμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και μπήκε και λουκέτο σε 8 επιχειρήσεις. Οι διασώστες στην Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωποι με το χρόνο στην προσπάθειά τους να φτάσουν σε περισσότερους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό έχει αυξηθεί σε 18, ενώ τουλάχιστον 62 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, 6 από αυτούς σοβαρά.
0: Easy Sports.
1: Η ΑΕΚ γνώρισε τη φιλική ήττα με 2-1 από την Samsung Sports στην Ολλανδία, με την τουρκική ομάδα να φτάνει στο θετικό αποτέλεσμα με ανατροπή στο φινάλε του αγώνα και τον Μάρκο Νίκολιτς να βγάζει χρήσιμα συμπεράσματα για τη δική του ομάδα.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται εθρίος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το Locked Out of Heaven,
2: ναι,
1: αντιπροσωπεύει, ας πούμε, τη συναισθηματική σου κατάσταση. Μιλάει ο Μπρούνο Μάρς για μια κοπέλα που τον αποκλεί από το σουξουμούξου και τη λέει ότι είναι, με έχει κρατήσει έξω από τον παράδεισο. Και πει με τα δύο παιδιά.
2: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Χτυπάω εγώ την πόρτα του παραδείσου και δεν ανοίγει από μέσα, λέω, δεν είναι κανείς μέσα. Και ακούω κάτι φωνές, τα παιδιά έχουν φύγει.
1: Διδάξεις,
2: με βλέπουν
1: κυράκι
2: από το ματάκι, πιστεύω.
1: Η Δέσποινα δηλαδή.
2: Δεν ήθελα να προσωποποιήσω.
1: Να φωτογραφίσω.
2: Και λέει, δεν ανοίγω.
1: Ναι.
2: Δώσαμε. Βεβαίως μου στοιχίζει. Γιατί τα έχω προϋπολογίσει αυτά τα έσοδα. Τι να σου πω τώρα, άσε τώρα και τι ψάχνεις να βρεις. Εσύ καλά.
1: Τον ύπνο ψάχνουμε, κυρία μου. Όχι τον ζουξουμούξου, τον ύπνο.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και για σήμερα. Απιστή στο πόστο μας και στις θέσεις μας εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο που μόλις σας καλωσορίζω λοιπόν, γιατί μόλις ξεκινάμε για να δούμε αναλυτικά όπως κάθε μέρα τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως να ακούσουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στα breaks μας, έτσι για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από την ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, σήμερα 30 του μήνα, μία μέρα έμεινε για να αποχαιρετήσουμε τον τρέχον μήνα και να καλωσορίσουμε τον αμέσως επόμενο. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αύγουστος έρχεται, θα ξεκινήσουν και τα επόμενα κύματα των αδιούχων και αναμένουμε όλοι έτσι για να πάρουμε τις ανάσες μας, να κάνουμε τις διακοπές μας και θα το κάνουμε πράξη σε πολύ λίγες μέρες. Εύχομαι σε όλους να ξεκουραστείτε. Λοιπόν, εμείς θα δούμε τα θέματα της πολιτικής, θα δούμε τα θέματα της εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και θα κλείσουμε όπως κάθε μέρα με τον καλύτερο τρόπο, με θετικό πρόσημο, με τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο του θεάματος και του πολιτισμού. Γι' αυτό μένετε εδώ για να τα δούμε όλα μαζί και αναλυτικά. Στο μεταξύ, καθιερωμένα ξεκινάμε με την πρώτη μας ενότητα, να δούμε τις πολιτικές ειδήσεις που απασχόλησαν την σημερινή ειδησιογραφία και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως για το Κυπριακό. Το σημαντικότερο πολιτικό αποτέλεσμα να σας μεταφέρω στις χθεσινές τριμερούς διάσκεψεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρης με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη στη Λευκοσία είναι η πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα πολυμερή διάσκεψη για το Κυπριακό σε σχήμα 5-1, επιχειρώντας να διατηρήσει τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά τις επαφές του. Η κοινή πάντως συνάντηση των τριών ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του παλιού αεροδρομίου Λευκοσίας, ενώ αμέσως μετά ο Γενικός Γραμματέας παραχώρησε και την συνέντευξη τύπου. Ο Αντώνιο Γκουτέρες πιο συγκεκριμένα ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αποφασίσει να συγκαλέσει νέα διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο κοινοτήτων και των τριών εγκυτριών δυνάμεων μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έχει ακόμα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα. Ακολούθως χαρακτήρισε επικοδομητικές τόσο τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όσο και την κοινή τους συνάντηση, ενώ αναφορικά με το επόμενο βήμα είπε ότι η ανακοίνωση για νέα διάσκεψη 5-1 συνιστά την πρώτη σαφή δέσμευση του Γενικού Γραμματέα μετά την επίσκεψή του στην Λευκοσία. Το εάν τώρα η πρωτοβουλία αυτή θα οδηγήσει τελικά σε επανέναρξη των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την στάση της Άγκυρας και της τουρκοκυπριακής πλευράς στο ζήτημα του πλαισίου της λύσης, καθώς η τουρκική θέση περί δύο κρατών, να σας πω ότι εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των παραμέτρων και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ σχετικά με το 5-1 για το Κυπριακό μετά τις συνομιλίες στη Λευκοσία. Εννοώ ουσιαστικά ότι για τη νέα πολυμερή διάσκεψη θα προηγηθεί κύκλος διαβουλεύσεων του ΟΗΕ με Αθήνα, Άγκυρα, Λονδίνο και τις δύο πλευρές στην Κύπρο για να το πλουστεύσω και να το επαναλάβω πιο απλά. Αυτά μεταξύ άλλων από την τριμερή διάσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες για το Κυπριακό και πάμε να περάσουμε στα δικά μας. Πάμε να περάσουμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ενώ την Τετάρτη βρέθηκε στη Λέρο, ενώ την Τρίτη βρέθηκε στη Λέρο, την αμέσως επόμενη εχθές Τετάρτη βρέθηκε στο Αγαθονής και πάμε να δούμε το μήνυμα που πέρασε από το ακριτικό νησί. Ο Πρωθυπουργός ειδικότερα επισκέφθηκε το πρωί το επιτηρητικό φυλάκιο του Αγαθονησίου, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο αλλά και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αλλά και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Αγαθονησίου Βαγγέλη Κότορο, συνομίλησε με τους ένστολους που επανδρώνουν το φυλάκιο, τους ευχαρίστησε για την αδιάκοπη προσφορά τους και ενημερώθηκε και από τον ταξίαρχο Εμμανουήλ Τουλουπάκη για τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, όπου έγινε δεκτός, συγχωρέστε με, από τους δύο γιατρούς που υπηρετούν στο νησί, τους οποίους και ευχαρίστησε για την αφοσίωσή τους. Ενημερώθηκε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεϊατρικής στην δομή. Το έργο αυτό, μάλιστα, να σημειώσω ότι έγινε και στο πλαίσιο της ευρύτερης επέκτασης του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής σε νησιά του Νοτίου Αιγαίου μέσω της ανάπτυξης συνολικά 20 σταθμών. Ενημερώθηκε και για το σχέδιο ανάπτυξης ιατρείου διαχείρισης χρόνιων
νοσημάτων, ενώ επόμενο σταθμός του Πρωθυπουργού ήταν το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το 33ο κατά σειρά νέο ή ανακαινισμένο μουσείο που αποδόθηκε στο κοινό από το Υπουργείο Πολιτισμού την τελευταία 7 ετία. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από την περιοδία του Πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι. Στο μεταξύ να σημειώσω ότι σήμερα 5η στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει και στο Μέγαρο Μαξίμου το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με την ατζέντα των θεμάτων της συνεδρίασης να είναι εξαιρετικά πληθωρική και πλούσια. Εισήγηση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Θα υπάρξει ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση. Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Αδώνη Γεωργιάδη του νομοσχεδίου για την δευτερογενή χρήση ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας. Παρουσίαση και από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της οδηγίας ως προς τη βελτίωση σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και ακόμα περισσότερα επίσης θέματα θα απασχολήσουν την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου για σήμερα. Ο Πρωθυπουργός επίσης να ενημερώσει ότι στις 5 το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον ομολογό του της Βαβαρίας, τον Μάρκους Σέντερ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό θέμα θα έχουμε και πολλά νεότερα στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Λοιπόν, να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα στο ζήτημα της τραγωδίας που σημειώθηκε χθες στο Ρέθυμνο με τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Θα δούμε αναλυτικά αυτά τα θέματα μας στην αμέσως επόμενη και δεύτερη ενότητα του μαγκαζίνου. Στο μεταξύ, τη βαθιά του θλίψη για τους 2 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στη μεγάλη πυρκαγιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, εξέφρασε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σε δήλωση του Υπουργός, ανέφερε ότι το πυροσβεστικό σώμα πενθεί την απώλεια 2 στελεχών ηλικίες 58 και 25 ετών, οι οποίοι και συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της δύσκολης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή. Εξέφρασε την ειλικρινή του συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των 2 πυροσβεστών. Τι να πούμε, τραγικό επεισόδιο με αφορμή την πυρκαγιά. Για το ίδιο συμβάν και τη βαθύτατη θλίψη του εξέφρασε και ο Νίκος Δένδιας μέσα από ανάρτησή του. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε ότι 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος κατά την επιχείρηση κατάσβεσης στην φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Όπως ανέφερε στο μήνυμά του, η σκέψη μας βρίσκεται στους οικείους τους και στους συναδέλφους τους, στο πυροσβεστικό σώμα, στους οποίους και απευθύνουμε τα πλέον ειλικρινή μας συλληπιτήρια, πρόσθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στον πολιτικό καύσωνα τώρα με πεδίο αντιπαράθεσης, εξαγγελίες στην ΔΕΘ, κοστολόγηση προγραμμάτων και βεβαίως την ακρίβεια. Με ορίζοντα τη διεθνή λοιπόν έκθεση Θεσσαλονίκης και το καλάθι που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο, κυβέρνηση και αντιπολίτευση έχουν ανεβάσει, όπως καταλαβαίνετε, τους τόνους της αντιπαράθεσης. Από τη μεριά του αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε ότι οι εξαγγελίες θα είναι δημοσιονομικά κοστολογημένες. Το ζήτημα στο μεταξύ της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματα των εργαζομένων ιεραρχεί στην αντιπολιτευτική του ατζέντα, το ΠΑΣΟΚ και ο συγκεκριμένο εκπρόσωπος τύπου Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι βλέπουμε μια ακρίβεια που συνεχώς μειώνει το εισόδημα. Μια πολιτική εξαπάτησης πολύ μεγάλων μερίδων, είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι δανειολήπτες. Ακολούθως, ο Θανάσης Κοντογιώργης, υπουργός παρά το πρωθυπουργό, μιλώντας σε συνέντευξή του, δήλωσε ότι υπάρχει δυνατότητα και είναι η ώρα για τις μεσαίες και τις μικρές επιχειρήσεις, τους ελευθεροεπαγγελματίες, τη μικροεπιχειρηματικότητα να δουν περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας και του εισοδήματός τους. Κάλεσμα στο μεταξύ συστράτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης απίθυνο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ στην 40η μάλιστα 6η επέτειο τιμής και μνήμης της φοιτήτριας Σωτηρίας Βασιλιακοπούλου. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δήλωσε ότι τιμή για τη θυσία όλων όσους έδωσαν τη ζωή τους ακόμα για να λάψει τον δίκαιο είναι η συνέχιση των αγώνων τους. Πειρά στο μεταξύ κατά της κυβέρνησης και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον Νίκο Παπά, γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος τόνισε ότι όταν εσύ επί του τζίρου παίρνεις 4% σημαίνει 15 με 17% επί των κερδών επί του τζίρου. Παίρνουν πνευματικά δικαιώματα από μαγαζάκια στο καφενείο του χουριού τους. Να φορολογείται μόνο το κέρδος. Τσίπρας και Μητσοτάκης και άλλοι υποστηρίζονται, ανέφερε χαρακτηριστικά.
Τα βέλη εξαπέλυσαν προς την κυβέρνηση και ο Αλέξανδρος Καζαμίας, όπως επίσης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση όπου ανέφερε ότι καλωσορίζει με τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος και παραμένει σταθερά προσιλωμένος στην αποστολή καλών υπηρεσιών που του έχει αναθέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προς την εξέβρεση μιας συνολικής και στο πλαίσιο των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών δίκαιης και βιώσιμης λύσης του κυπριακού ζητήματος. Ο κύριος Τσουκαλάς ανέφερε εντωμεταξύ σε συνέντευξη που παραχώρησε ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να σκηνοθετήσει ψεύτικα δίπολα με χάρτινους αντιπάλους που τους νικάει εύκολα. Να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε και από εκπρόσωπος του κόμματος Καριστινού ο Αυγερινός. Από τις 12 μάλιστα Ιουλίου λειτουργεί και παράλληλο γραφείο τύπου στο κίνημα, αναφέρουν οι πληροφορίες. Να δούμε και το χρόνο μας. Λοιπόν, είχαμε άλλα τρία θέματα, δεν προλαβαίνουμε. 10 και 41 πρώτα λεπτά, θα τα δούμε αμέσως μετά στην δεύτερη ενότητα που ακολουθεί. Εμείς ολοκληρώσαμε κάποιες από τις πολιτικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα στην πρώτη ενότητα. Μένετε εδώ. Έχουμε σε αναμονή ακόμα αρκετές ενότητες και θέματα επικαιρότητας. Ακολουθεί η εσωτερική, η ενότητα της εσωτερικής ειδησιογραφίας που έρχεται σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα, όπου θα δούμε και τα τρία θέματα που δεν προλάβαμε μόλις τώρα. Μένετε εδώ και επανερχόμαστε.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε στην δεύτερη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ που η εσωτερική επικαιρότητα τώρα έχει την σκυτάλη, παίρνει την σκυτάλη, θα βρεθεί σε πρώτο πλάνο και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την ειδησιογραφία μας, η οποία είναι εξαιρετικά πληθωρική και να σας πω η αλήθεια είναι με αρνητικό πρόσημο. Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά θέματα, ρεπορτάζ και εξελίξεις που έχουμε κατά κύριο λόγο για το ζήτημα των φωτιών και των πυρκαγιών, με συγχωρείτε, που ξέσπασαν εχθές Τετάρτη. Ξεκινάμε λοιπόν από το Ρέθυμνο, καθότι δραματικές διαστάσεις έλαβε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που δυσχεραίνουν και την... Δυσχεραίνουν και το έργο των δυνάμεων με το πύρινο μέτωπο να εκτείνεται σε πάνω από 15 χιλιόμετρα. Την ίδια ώρα εκδόθηκαν και πολλαπλά μηνύματα, να σας πω, από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Στο μεταξύ, στη δημοσιότητα ήρθε και μια φωτογραφία ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο που επέβαιναν και οι δύο πυροσβέστες. Σύμφωνα και με ρεπορτές της ΕΡΤ, πρόκειται για ένα εποχικό πυροσβέστη και έναν πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες και να βρεθούν και απανθρακωμένοι. Νέο μήνυμα τώρα. Μέσω του 112 εκδόθηκε για τη μεγάλη πυρκαγιά, να θυμίσουμε, που μένεται στο νότιο Ρέθυμνο, καλώντας όσους βρίσκονταν στην περιοχή Αγία Γαλήνη να απομακρυνθούν προς το Τυμπάκι και να ακολουθούν και τις οδηγίες των αρχών. Οι δυνάμεις στο μεταξύ πυρόσβασης ενισχύθηκαν σημαντικά, ωστόσο λόγω των θυελλωδών ανέμων, όπως σας ανέφερα και λίγο πριν, με ρηπές που φτάνουν και τα 11 μποφόρ, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ενέαρια μέσα, τα οποία και έχουν σταλεί στο σημείο ήδη δύο φορές, αλλά λόγω των αναταράξεων γύρισαν πίσω. Στο έργο της κατάσβασης επιχειρούν πλέον 125 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, 27 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να επιχειρούν και περιοδικά 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από το λιμενικό σώμα, έχει πραγματοποιηθεί συνολικά και ο απεγκλωβισμός 29 ατόμων από περιπολικά σκάφη και ναυαγοσυστικά του λιμενικού σώματος, καθώς και με τη συνδρομή ιδιωτικών σκαφών από την θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Δύο ελαφρά τραυματίες, σύμφωνα με πληροφορίες στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου. Ο διοικητής, μάλιστα, του νοσοκομείου γνωστοποίησε ότι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Ελυπογράμμισε ότι τα τραύματά τους δεν ήταν βαριά. Και μένουμε συντονισμένοι, θα δούμε πολλά ακόμα θέματα, πολλές ακόμα πληροφορίες και εξελίξεις για το εν λόγω θέμα. Στο μεταξύ, η κατάσταση με την πυρκαγιά που σαρώνει και στο πλωμάρι της Λέσβου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς ισχυροί άνεμοι και εκεί που πνέουν στην περιοχή έως και 7 μποφόρ, να σημειώσω, δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων κατάσβεσης. Η φωτιά ξεκίνησε, υπενθυμίζεται, από την παλιά χωματερή πάνω από τις Μιλιάς και εξελίσσεται σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι με κατεύθυνση της περιοχής Πλωμάρι, Άγιο Ισίδωρο, Πλαγιά Τρίγωνα, και το άλλο προς την ορεινή περιοχή του Αγίου Αντωνίου, όπως ονομάζεται, όπου επιχειρούν και ενέρια. Μέσα αναφέρουν οι πληροφορίες. Στις 5.30 το απόγευμα χθες δόθηκε και εντολή για προληπτική εκένωση των τμήματων του οικισμού Πλωμαρίου, που βρίσκονται και κοντά στα μέτωπα αυτά με κατεύθυνση προς την θάλασσα, αναφέρουν τα ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, υπενθυμίζω ότι το νησί της Λέσβου είχε σήμερα, βρισκόταν και σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Νεκρός αξιωματικός πυροσβεστικής

επικαιρότητα με εντελώς αρνητικό πρόσημο. Τα συλληπιτήρια έστειλε το σύνολο της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Είδαμε και δύο αντίστοιχα δημοσιεύματα στην προηγούμενη μας ενότητα. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, πάμε να περάσουμε και σε κάποια αστυνομικά. Στη φυλακή οδηγείται ο 30χρονος Αιγύπτιος, να σας ενημερώσω, ο οποίος και συνελήφθη με την κατηγορία ότι πήρε χρήματα από έγκλειστο για να πραγματοποιήσει επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρωινή εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με τις μέχρι και τώρα πληροφορίες, υποστήριξε ότι μετέβη στη Γλυφάδα σε ραντεβού που είχε με τον 27χρονο Έλληνα προκειμένου να παραλάβει και το πακέτο με τη χειροβομβίδα. Την ίδια ώρα φέρεται να υποστήριξε ότι προχώρησε και στην πράξη μετά από εντολή ποινικού εγκλεισμού. Ποινικού έγκλειστου στις φυλακές των Διαβατών. Ενώπιον μάλιστα της ανακρίτριας οδηγήθηκε και ο Ισοβίτς κρατούμενος, ο οποίος και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη για την ηθική αυτουργία. Σε τρεις συλλήψεις τώρα προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 12 Ιουλίου στο θέατρο Μπάντμιντον, να υπενθυμίσω, εδώ στην Αθήνα, στο Βουδί. Ειδικότερα τα στελέχη της ΔΕΕ που ανέλαβαν και την διεύρυνση της υπόθεσης συνέλαβαν και τρεις άνδρες ενήλικης καταγωγής, ηλικίες 29-39, 29-32 και 52 ετών, αναφέρει το ρεπορτάζ. Να πάμε στο θέμα που αφορά την στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης λόγω των έργων του μετρό, γιατί κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας και έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηνών Χαριδούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξη των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα σπίτια και τα ακίνητα, υπενθυμίζω, υπέστησαν ζημιές και ρογμές από τις εργασίες του μετρό. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε να στηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί και το οικονομικό κόστος. Να ζητηθεί επισήμως και με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία Ελληνικό Μετρό πρόσβαση στην μελέτη. Να προχωρήσει Ελληνικό Μετρό σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα κίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, θα παρακολουθεί εκ νέου την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας Ελληνικό Μετρό και στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί, αναφέρεται, επαναλαμβάνω ξανά, στην επίσημη ανακοίνωση. Να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα πολιτικό που δεν προλάβαμε να δούμε στην προηγούμενη πρώτη ενότητα της πολιτικής επικαιρότητας. Τις προτάσεις της ελληνικής λύσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τη φορολογία και την στήριξη των συνταξιούχων παρουσίασε μόλις εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του κόμματος και βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Κώστας Χίτας. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η ελληνική λύση δεν θα συμμετάσχει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ τοποθετήθηκε και για τις πρόσφατες δηλώσεις του βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη. Επίσης, στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής παραπέμπεται με εισήγηση του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, μετά τις νέες δηλώσεις του στην Ολομέλεια σχετικά με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μάλιστα, η Επιτροπή καλείται να εξετάσει εάν στοιχειοθετείται η παράβαση του κανονισμού της Βουλής και να εισηγηθεί και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Θα έχουμε νεότερα και τις επόμενες μέρες. Να σας ενημερώσω τώρα ότι μια σημαντική μείωση της γραφειοκρατίας και ουσιαστική ελάφρυνση στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων φέρνει η πλήρη εφαρμογή του νόμου 5293/2026 αφορά το δημόσιο. Αυτή η μεταρρύθμιση τώρα, η οποία και θεσπίστηκε, θυμίζω, με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει στην διαμόρφωση ενός πιο φιλικού και πιο ευέλικτου κράτους, κατηγορώντας και την πολυδιάσπαση χαρτιών και πιστοποιητικών. Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, της υπουργικής δηλαδή πρωτοβουλίας για την απλοποίηση των διαδικασιών του Εθνικού Μητρώου Διοικητικών Διαδικασιών ΜΜΤΟΣ, η επεξεργασία των δεδομένων της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτυπώνει ήδη και τα πρώτα μετρήσιμα αποτελέσματα από τους πρώτους μήνες της εφαρμογής της. Και να περάσουμε και σε δύο τελευταία θέματα για να κλείσουμε και αυτήν την ενότητα. Καταρχάς, μόλις εχθές ανακοινώθηκε και ανακοινώθηκε η εγκύκλειος με την οποία και υπενθυμίζεται η απαγόρευση της κολύμβησης σε θαλάσσιες περιοχές της Αττικής που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, όπως εξέδωσε και η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Η απαγόρευση αφορά και συγκεκριμένες ακτές της περιφέρειας Αττικής, όπως αυτές αναφέρονται και μπορούμε να τις βλέπουμε αναλυτικά και στην εγκύκλειο με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως ενημερώνεται. Για σήμερα, τώρα Πέμπτη, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για την Αττική, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολλές περιοχές των περιφερειών Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το χάρτη.

πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, αυτές ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Με αρνητικό πρόσημο ειδησιογραφία με όλα αυτά που παρακολουθούμε, θα είμαστε συντονισμένοι, ειδικά για τα πρώτα θέματα που είδαμε στην στήλη αυτή, να δούμε και στο αυριανό μας μαγκαζίνο περαιτέρω λεπτομέρειες και περαιτέρω εξελίξεις που θα προκύψουν. Μένετε εσείς εδώ στον Easy 97,2. Έχουμε ακόμα να δούμε αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και επανερχόμαστε.

Και βεβαίως, μόλις τώρα επιστρέψαμε στις θέσεις μας εδώ στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα στον Easy 97,2 και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς είχαμε κάνει ένα σύντομο break. Ακούσαμε όμως και την επιτυχία μας, το Lose Control από Teddy Swims. Εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα. Αλλά είμαστε πανέτοιμοι να προχωρήσουμε στην τρίτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής, με την οικονομική επικαιρότητα τώρα να παίρνει και την σκυτάλη. Στο μεταξύ, για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, θέλω να υπενθυμίσω ότι έχουμε ήδη παρακολουθήσει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ πάμε, όπως σας προανέφερα, να δούμε αναλυτικά την οικονομική ειδησιογραφία, τα οικονομικά θέματα, κάποια από τα πιο σημαντικά που έτριξαν και απασχόλησαν την επικαιρότητα για τη σημερινή ημέρα. Όπως πάντα, ξεκινάμε με το ζήτημα των τιμών των καυσίμων, να δούμε τι δεδομένα έχουμε για την σημερινή ημέρα. Τώρα, πάνω από τα 2 ευρώ, να σας ενημερώσω, διαμορφώνει τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης σύμφωνα με τους πρατηριούχους. Πιο συγκεκριμένη, η μέση τιμή πανελλαδικά βρίσκεται στα 2,01 ευρώ το λίτρο, ενώ στις Κυκλάδες, όπου παραδοσιακά, όπως ξέρουμε, καταγράφονται οι υψηλότερες τιμές, η αμόλυβδη έχει φτάσει κατά μέσο όρο τα 2,25 ευρώ το λίτρο, με ορισμένα πρατήρια να πωλούν ακόμα ακριβότερα. Το πετρέλαιο κίνηση, στο μεταξύ, διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, παραμένοντας υψηλότερα από την τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες, όπου φτάνει τα 2,23 ευρώ. Πάντως, προχθές καταγράφηκε και μία μικρή μείωση, να σημειώσω, στις δηληστριακές τιμές της αμόλυβδης, ενώ αντίθετα σημειώθηκε και μία μικρή αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που έχουμε των πρατηριούχων, εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών, όπως μας ενημερώνουν, οι πρώτες μειώσεις στη λιανική τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να φανούν και από σήμερα, δηλαδή Πέμπτη. Η τιμή του πετρελαίου Brent στα διεθνή διαμορφώθηκε περίπου στα 87 δολάρια το βαρέλι, ενώ την ίδια ώρα οι βασικές ενεργειακές οδοί της Μέσης Ανατολής παραμένουν υποπίεση, δηλαδή από τα στενά του Ορμούς πέρασαν χθες μόλις 10 πλοία, ενώ από την Ερυθρά Θάλασσα περίπου 100, και παράλληλα καταγράφηκε και ένα περιστατικό επίθεση σε δεξαμενόπλοιο με σημαία Σαουδικής Αραβίας, ένα θέμα το οποίο θα δούμε αναλυτικά και στην αμέσως επόμενη ενότητα στα διεθνή μας που θα έρθουν σε κάποια λεπτά. Θέλω να δούμε και τι θα γίνει τώρα, θα αλλάξουμε κλίμα, θέλω να δούμε τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες για να προετοιμαστούμε, γιατί αλλάζουν τα πράγματα από τον Αύγουστο, δηλαδή σε 2 μέρες από σήμερα, από τον Αύγουστο του τρέχον έτους. Η 3η Αυγούστου συγκεκριμένα αποτελεί την ημερομηνία ορόσημο για την χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, να υπενθυμίσω, στα ταξίδια στο εξωτερικό. Από αυτή λοιπόν την ημερομηνία και μετά, οι παλιές μπλε ταυτότητες δεν γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμα και για μετακινήσεις σε χώρες της ζώνης Σέγγεν. Οι πολίτες λοιπόν θα μπορούν να ταξιδεύουν αποκλειστικά είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με το έγκυρο διαβατήριο. Η αλλαγή, να υπενθυμίσω, οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για τις συναλλαγές επίσης εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν, ωστόσο κανονικά μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, σε δημόσιες υπηρεσίες και σε κάθε άλλη διοικητική και ιδιωτική συναλλαγή, έως όμως το Σεπτέμβριο του 2027. Έχουμε περίπου ακόμα άλλον έναν χρόνο. Η έκδοση επίσης της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού για όσους θέλετε να σπεύσετε να αλλάξετε την ταυτότητά σας μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της περιφέρειας αλλά και του αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές μάλιστα περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν και περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού, να σας πω την αλήθεια, σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα, ενημερώνουν οι αρχές κατά την ημέρα του ραντεβού, ή να υποβληθεί και κάποια ηλεκτρονικά μέσω του πιστοποιημένου φωτογράφου. Η νέα ταυτότητα, στο μεταξύ, παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου 7 μέρες. Να δούμε και λίγο τα διαδικαστικά. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και το ένσημο της ελληνικής αστυνομίας αξίας 50 λεπτών. Για τους πολίτεκνους τώρα προβλέπεται και ένα μειωμένο παράβολο που φτάνει τα 5 ευρώ. Με την έκδοση λοιπόν της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται και αυτό μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται ουσιαστικά κάποια ενέργεια από εμάς, δηλαδή από τον πολίτη. Αντίθετα, σε ιδιωτικούς φορείς όπως είναι οι τράπεζες, όπως είναι οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή οι εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας του ταυτότητας όπου αυτό απαιτείται. Στο μεταξύ, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι στις πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν και ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν και προσωπικά στοιχεία σε αγνώστους, όπως ενημερώνει αναλυτικά και επίσημα, ενημερώνουν αναλυτικά και επίσημα οι αρχές.
Να συνεχίσουμε τώρα στους βρεφονιπιακούς και στους παιδικούς σταθμούς, καθώς μέχρι και τις 5 Αυγούστου έχουμε μικρό διάστημα, ακόμα λίγες μέρες, παραμένει ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα χορήγησης Voucher για βρεφονιπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ αλλά και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, ενώ ήδη οι αιτήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑ, τον Τάσο Μαυρίδη, έχουν ξεπεράσει, να σας πω, τις 175.000. Ο κύριος Μαυρίδης υπογράμμισε ότι όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας της ΕΤΑ, δηλαδή ETA.gr, και δεν πραγματοποιείται και καμία διαδικασία με φυσική παρουσία στα γραφεία της εταιρείας. Όπως ανέφερε και το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΤΑ, εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, καθώς δίνεται μέσω αυτού η δυνατότητα στις οικογένειες να εξασφαλίσουν δωρεάν φιλοξενία το παιδιό τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς βρεφονιπιακούς σταθμούς, καθώς και σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, όπως προαναφέραμε, που συμμετέχουν ουσιαστικά και στο πρόγραμμα. Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος υπενθύμισε και κάτι ακόμα, ότι τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως και τις 10 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει στο μεταξύ και το διάστημα υποβολής και εξέτασης ενστάσεων από τις 11 έως και τις 13 του μήνα, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα προγραμματίζονται να ανακοινωθούν μετά το 15 Αύγουστο στις 17 Αυγούστου. Επίσης, διευκρίνησε ακόμα ότι οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν χρηματικό ποσό, αλλά βάουτσερ, το οποίο χρησιμοποιούν στην δομή που θα επιλέξουν κιόλας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή συμμετέχει πάντα στο πρόγραμμα και πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις. Τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Με συγχωρείτε γιατί κοιτούσα την παρακάτω διευκρίνηση. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν, αναφερόμενος επίσης και στην κάλυψη που παρέχει. Το πρόγραμμα σημείωσε ότι υπάρχουν και διαφορετικές κατηγορίες voucher. Το διαβεβαίωσε αυτό ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικογένειας, περιλαμβανομένων και περιπτώσεων όπου απαιτείται διευρυμένο ωράριο φιλοξενίας, προκειμένου να εξυπηρετούνται και οι εργαζόμενοι γονείς. Αυτά λοιπόν μεταξύ άλλων και για τους βρεφονιπιακούς σταθμούς και το πρόγραμμα που αποτελεί έτσι μια μεγάλη ανάσα για τους εργαζόμενους γονείς, ώστε να μπορούν να οθούν τα παιδιά τους προς τους συγκεκριμένους βρεφονιπιακούς, είτε ιδιωτικούς είτε δημοτικούς, με δωρεάν φύλαξη, όπως και επισημαίνεται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε στην ΑΔΕ, γιατί βλέπουμε και παρακολουθούμε αρκετά πρόστιμα. Έχουν ήδη πέσει, αλλά και κάποια διήμερα λουκέτα σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η ΑΔΕ τώρα συνεχίζει να σας ενημερώσει τους αρρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας κυρίως, λόγω και το ότι έχει ξεκινήσει κανονικότατα, είμαστε και στην καρδιά της θερινής περίοδου, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που βάσει ανάλυσης κινδύνου παρουσιάζουν και αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης, αλλά και των λοιπόν τουριστικών υπηρεσιών. Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ και σύμφωνα με ρεπορτάζ, από τις 20 έως και τις 26 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν και 2.252 έλεγχοι, παρακαλώ, και παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό τώρα παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%. Συνολικά, στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων καταγράφηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις, αδήλωτα καθαρά έσοδα που ξεπερνούν τα 545.000 ευρώ, πρόστιμα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ και 48ωρο λουκέτο σε 8 συνολικά επιχειρήσεις. Ενδεικτικές περιπτώσεις πάντως αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσα στην Πάρο, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση επίσης και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαλεράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία τέλος στην Πρέβεζα. Αυτά σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία που έχουμε σχετικά με το ζήτημα των σαρωτικών επιτόπιων φορολογικών ελέγχων που συνεχίζει ακάθεκτη η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, κυρίως, επαναλαμβάνω, σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Να δούμε τώρα τι ανέφερε η κυρία Κεραμέως για επιπλέον θέσεις εργασίας που αφορούν τους ανέργους ηλικίας 55 έως και 74 ετών, και πάμε να δούμε αναλυτικά το θέμα. Κατά 8.000 θέσεις λοιπόν πλήρους απασχόλησης επεκτείνεται το πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για ανέργους ηλικίας, όπως σας είπα, από 55 έως και 74 ετών, με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως. Με την επέκταση αυτή, μάλιστα, ο συνολικός αριθμός των επιδοτούμενων θέσεων του προγράμματος αυξάνεται στις
στις 43.000. Επίσης, το πρόγραμμα απευθύνεται σε γεγραμμένους ανέργους ηλικίας 55 έως και 67 ετών, καθώς και σε ανέργους άνω των 67 έως και 74 ετών, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Και πάμε να κλείσουμε με την ατζέντα πληρωμών από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, που θα προχωρήσει σε πληρωμές σε άνω των 1.000.000 δικαιούχων για σήμερα, 5η, 30 του μήνα. Θα καταβληθούν λοιπόν τα επιδόματα, επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης, ελέγχτη εγγυημένο εισόδημα αναπηρικά, επίδομα ομογενών, έξοδα κηδείας, επίδομα γέννησης κτλ. Όπως τα ξέρουμε. Σήμερα λοιπόν, 5η 30 του μήνα, επίσης υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21, επίδομα παιδιού, το ελέγχτο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης των σημειών αυτό και αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών. 10 και 42 λεπτά, πρώτα λεπτά ο χρόνος μας, και ολοκληρώσαμε λοιπόν και την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε κάποιες από τις κέρυες και σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που απασχόλησαν κατά κύριο λόγο την σημερινή ειδησιογραφία, και κλείνουμε λοιπόν την ενότητά μας αυτή. Αλλά μένετε εδώ, γιατί επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στον Easy 97,5.

Και συνεχίζουμε λοιπόν προς ολοταχώς τη διεθνή επικαιρότητα, η οποία μόλις παίρνει την σκυτάλη εδώ στον 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο βεβαίως συνεχίζεται μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα, υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Καταρίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα, Πέμπτη, σήμερα 30 του μήνα, και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά την διεθνή ειδησιογραφία μας, ξεκινώντας και από το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με το Κυπριακό, με τον κύριο Γκουτέρες, με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Την σύγκληση μιας νέας συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, όπως ανακοίνωσε και ο ίδιος μετά τις συναντήσεις που είχε στην Κύπρο με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Όπως είπε, η απόφαση για τη νέα συνάντηση ελήφθη με την σύμφωνη γνώμη τόσο των δύο ηγετών όσο και των εγγυητριών δυνάμεων. Υπογράμμισε ότι κατά την παραμονή του στο νησί, επίσης, αυτό που διαπίστωσε πάνω απ' όλα είναι μια βαθιά επιθυμία των Κυπρίων να οικοδομήσουν ένα πιο ειρηνικό και κοινό μέλλον. Διεμήνυσε ότι αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να καταβληθούν και όλες τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Προς τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να ενταχθούν και οι προσπάθειες για τον καθορισμό και την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είπε ο κ. Γκουτέρες, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη καθημερινή ζωή όλων των Κυπρίων. Κάλεσε επίσης και τους δύο ηγέτες, Χριστοδουλίδη δηλαδή και Έρχιουρμαν, να εντείνουν αυτές τις προσπάθειες, προσθέτοντας ότι η προσωπική μου απεσταλμένη κυρία Μαρία Άγγελα Ολγκίν συνεργάζεται με τα μέρη, αξιοποιώντας και τις προηγούμενες προσπάθειες του ΟΗΕ και όσα έχει ακούσει απευθείας από τους ίδιους τους Κυπρίους. Τώρα, αναφερόμενο στο μήνυμα των Κυπρίων, των οποίων και άκουσε τις απόψεις τους κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο νησί, ο κ. Γκουτέρες είπε ότι ήταν σαφές, θέλουν πρόοδο, θέλουν να δουν τους ηγέτες τους να κάνουν συμβιβασμό και να διανύσουν αυτό το τελευταίο μίλι προς την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Από τη μεριά του τώρα, ο κύριος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτεί την κατάλληλη προετοιμασία ώστε η συνάντηση να οδηγήσει και σε συγκεκριμένο αποτέλεσμα και να αναδείξει και τον δρόμο για την επανέναρξη των συνομιλιών. Όπως και τόνισε, ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, αλλά και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο που είχε διαμορφωθεί μέχρι το Κραν Μοντανά. Στο μεταξύ, υπογράμμισε ως δεύτερο σημαντικό στοιχείο τη δυνατότητα ενεργότερης εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία, κάτι που, όπως είπε και υπενθύμησε, δηλαδή η κυπριακή πλευρά επεδίωκε από την 1η Μαρτίου του 2023. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συμβάλλει σε δύο δηλαδή επίπεδα, στην ουσία πρώτον των διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα σε ζητήματα που δεν υπάρχουν συγκλήσεις, αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο των ευρωτουρκικών σχέσεων. Αναφέρθηκε και στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ξεκαθαρίζοντας ότι αποτελούν θετική εξέλιξη αλλά δεν συνιστούν προϋπόθεση για τη σύγκληση της διευρυμένης διάσκεψης. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και πάμε να περάσουμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Πάμε να περάσουμε στον Αμερικανό πρόεδρο, που έστειλε νέες απειλές προς την Τεχεράνη, καθώς δεσμεύτηκε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Η εξέλιξη αυτή, να υπογραμμίσουμε, ότι έρχεται αφού ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε αναχαιτήσει πολλούς βαλιστικούς πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από την Τεχεράνη προς τις Αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία, σύμφωνα και με συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News και παρακολουθήσαμε. Επίσης, η τηλεφωνική συνέντευξη δεν μεταδόθηκε, αλλά ένας δημοσιογράφος του Fox συνόψισε την απάντηση του Τραμπ σε επίσημο ρεπορτάζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακολούθως πως οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν είχαν παρά μερικά λεπτά για να καταρρύψουν τους Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που έφτασαν, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο που πήρε τη συνέντευξη από τον πρόεδρο εκτός πλατών. Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε συντονισμό με την Ιρανική κυβέρνηση, ενώ σύμφωνα με τις πηγές έγινε και επίθεση τουλάχιστον από 20 μέλη της σκοτώθηκαν και 32 τραυματίστηκαν στα πλήγματα αυτά, όπως ανέφεραν οι πηγές από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
Παραμένουμε στο πλαίσιο της Μέσης Ανατολής, το κλίμα της Μέσης Ανατολής, όπου η εύθραυστη ηρεμία των τελευταίων ημερών στη Μέση Ανατολή έδωσε και τη θέση της σε νέα κλιμάκωση, καθώς οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων στο Ιράκ. Οι επιδρομές ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας στο Ιράκ άφησαν και τουλάχιστον 20 νεκρούς στις τάξεις. Το βλέπουμε ξανά το θέμα πιο αναλυτικά. Πρώην παραστρατιωτική συμμαχία που περιλαμβάνει φιλοϊρανικές ομάδες. Αναφέρεται ότι η επιθετικότητα ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας στόχευσε βάσεις σε 7 επαρχίες περιλαμβανομένες και της Βαγδάτης, της Νίνεβη στο βόρειο Ιράκ και της Βασόρας στο νότιο Ιράκ, προκαλώντας και επίσης υλικές ζημιές. Υπογραμμίζεται ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν ότι έπληξαν μαχητές που υποστηρίζονται από το Ιράν και το Ιράκ σε απάντηση στις επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και σαουδαραβικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων. Και πάμε να συνεχίσουμε τώρα στον τραγικό σεισμό και στον τραγικό επίσης απολογισμό που έχουμε από τον σεισμό στην Ιαπωνία. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, να σας μεταφέρω, και 62 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,1 ρίχτερ που έπληξε την περιφέρεια Κουμαμότο στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Να υπενθυμίσω, στο επίκεντρο μάλιστα των επιχειρήσεων διάσωσης βρίσκεται το εμπορικό κέντρο Ion Mall, όπου σημειώθηκε και η ισχυρή έκρηξη περίπου μία ώρα μετά τη σεισμική δόνηση, προκαλώντας και την κατάρρευση τμήματος του κτηρίου. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 3 εργαζόμενοι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή αερίου. Περίπου πάντως 3.000 πελάτες, σύμφωνα με τις πηγές, απομακρύνθηκαν εγκαίρως προς τον χώρο στάθμευσης, προτού σημειωθεί η έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του συγκροτήματος, το οποίο και παρέμειναν οι εργαζόμενοι. Επικαιροποιημένα τώρα στοιχεία αναφέρουν ότι περίπου 34.900 κατοικίες παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ακόμα και 15.000 χωρίς υδροδότηση. Περισσότεροι από 8.800 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε πάνω από 400 καταφυγεία. Την ίδια ώρα, υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν και πρόσθετη ανησυχία για τους πληγέντες και τα σωστικά συνεργεία, ενώ οι αρχές ενισχύουν τις εγκαταστάσεις προσωρινής φιλοξενίας με γεννήτριες, ώστε να μπορούν να λειτουργούν τα συστήματα κλιματισμού. Επίσης, τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας παραμένουν ανεσταλμένα και το αεροδρόμιο Άσο Κουμαμότο επαναλειτουργήσε χθες, ωστόσο ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν προληπτικά τις πτήσεις, σύμφωνα και με δημοσιεύματα που έχουμε από το Reuters. Να συνεχίσουμε στην Γαλλία τώρα. Να συνεχίσουμε στην Ισπανία. Λόγω των τραγικών πυρκαγιών που σάρωσαν τις δύο χώρες, γιγαντιές τάφροι τώρα εμφανίζονται στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς έχει ξεκινήσει και η μάχη των αντιπυρικών ζωνών, με συνεχείς προειδοποίησεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά και απειλεί για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Ο ίδιος τώρα ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, προειδοποιεί για καθοριστικές ημέρες, ενώ ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση της πυρκαγιάς εχθές ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Πάντως, μία εβδομάδα υπεράνθρωπης μάχης για 2.500 πυροσβέστες, να το σημειώσουμε αυτό με κόκκινα γράμματα, έφερε αίσιο αποτέλεσμα τουλάχιστον για 60.000 κατοίκους των προαστίων του Μπορντό, που επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να είναι σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την περιφέρεια της Ζηρό, η κατάσταση αυτή την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο έως και 200.000 άτομα, ανάμεσά τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Να συνεχίσουμε στην Ισπανία. Για σταδιακή επίσης βελτίωση μιλά και η κυβέρνηση της Μαδρίτης, με προειδοποίηση ωστόσο ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί νότιοι άνεμοι συντηρούν τον υψηλό κίνδυνο αναζωπηρώσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νεκροί ανέρχονται σε 14 μετά τον θάνατο εγκαυματία. Την ίδια ώρα, τα μέτωπα στην Άβυλα και τη Μαδρίτη παραμένουν ενεργά, αλλά αρχίζουν να υποχωρούν, να αναφέρουν πληροφορίες, επιτρέποντας στους κατοίκους 15 δήμων να επιστρέψουν στα σπίτια τους. 9.000 κάτοικοι του Καστελιών, να θυμίσω, και 6.000 από 11 δήμους στο Τολέδο επέστρεψαν και εκείνοι στις κατοικίες τους. Πάντως, σε αρκετές περιοχές, δημοτικές αρχές δεν έχουν ακόμα καταφέρει να προσεγγίσουν όλες τις πληγήσεις εκτάσεις, γεγονός που σημαίνει ότι η πλήρης αποτίμηση των απολειών θα απαιτήσει αρκετές ημέρες. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και αναλυτικότερα εξελίξεις και στο αυριανό μας μαγκαζίνο εδώ στα Διεθνή. Εδώ στη Διεθνή Επικαιρότητα.
Είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Καθοδόν από την Ουάσιγκτον είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο Μακρόν. Διαβεβαίωσε, τον ενημέρωσε για τις λεπτομέρειες των συναντήσεων στο Λευκό Οίκο και στην Αμερικανική Γερουσία, όπως επίσης και στις τρέχουσες προοπτικές στην διπλωματία, έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σημαντική συμφωνία στον ενεργειακό τομέα ανακοίνωσε η Τουρκία, με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία να αποκτά ποσοστά 15%, αποκτώντας και παρουσία στα πετρελαϊκά πεδία του Κιρκούκ στο Ιράκ. Ουσιαστικά το Ιράκ θα προμηθεύει την Τουρκία, να σας το πω απλά, με 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρέλαιο ημερήσιο, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για το θέμα. Στην Αίγυπτο σημειώθηκαν εκρήξεις στο λιμάνι της Νταμιέτα. Είχαμε αναφορές για πλήγμα με ντρόουν σε δεξαμενόπλιο, μάλιστα αποθήκευσης λιγνίτη αμερικανικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις πηγές. Ο Δούναβης, να ενημερώσω, είναι αντιμέτωπος με ξηρασία, ενώ ταυτόχρονα κλείνει και ο πυρηνικός αντιδραστήρια στην Ουγγαρία. Αποκαλύφθηκαν μάλιστα και λείψανα μαμούθ στην Βουλγαρία, αναφέρουν οι διεθνείς πηγές και τα διεθνή ρεπορτάζ. Βέβαια, οι Ουγγρικές αρχές παρακολουθούν πολύ στενά την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς προβλέψκαν λόγια για περαιτέρω πτώση της στάθμης του ποταμού τις επόμενες μέρες. Και κλείνουμε λοιπόν μόλις τώρα την τέταρτη κατά σειρά στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις του κόσμου από τα διεθνή μας. Εδώ βεβαίως στην συγκεκριμένη ενότητα. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο break και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή άλλες δύο ενότητες εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε κανονικότατα στο πόστο μας. Εδώ στον Ιζεν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικότατα μέχρι και τις 2. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, αλλά επανήλθαμε. Ακούσαμε και την επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και την δισιογραφία. Ακούσαμε το Show Easy από την Olivia Dean, εδώ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy. Και πάμε να περάσουμε τώρα στην προτελευταία ενότητα της σημερινής μας ενημερωτικής εκπομπής και να παρακολουθήσουμε αναλυτικά αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που απασχόλησαν για τη σημερινή μέρα, και έχουμε αρκετά ρεπορτάζ και θέματα να ξετυλίξουμε παρέα. Θα δούμε και αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Πέμπτη, για σήμερα 30 Ιουλίου. Είμαστε μία μέρα μονάχα μακριά από το να αποχαιρετήσουμε αυτόν τον τρέχον μήνα και να καλωσορίσουμε τον Αύγουστο, όπου σιγά σιγά ξεκινάνε και οι επόμενες σειρές των αδιούχων, οι επόμενοι αδιούχοι που θα αποχαιρετήσουν ουσιαστικά την πόλη για τις διακοπές τους. Το έχουμε ανάγκη πολύ να πάρουμε τις ανάσες μας, και αυτό λοιπόν θα κάνουμε. Πάμε εμείς να περάσουμε τώρα στα δικά μας, πάμε να περάσουμε στην αθλητική ειδησιογραφία και να ξεκινήσουμε και με το πρώτο μας θέμα, όπου ο Ολυμπιακός, ξέρετε, ότι έφερε στην Ελλάδα τον Γκουστάβο Σα, και ο Πορτογάλος μέσος ετοιμάζεται να υπογράψει και το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, και δεν έκρυψε βεβαίως καθόλου τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Στις πρώτες μάλιστα δηλώσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, ο Γκουστάβο Σα εξήγησε και τους λόγους που επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, ενώ ανέφερε και δύο λόγια για τον τρόπο που αγωνίζεται. Ο 21χρονος Πορτογάλος μέσος ήταν αρχηγός της Φαμαλικάο, να υπενθυμίσω, την περασμένη σεζόν, και θεωρείται και μεγάλο ταλέντο στην Πορτογαλία, με τους Πειραιώτες να εκμεταλλεύονται την καλή γνώση της πορτογαλικής αγοράς για να τον αποκτήσουν. Σχετικά με τις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι είμαι πολύ ενθουσιασμένος, θα είναι πολύ ωραίο, ξέρω ότι έρχομαι στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας, το γεγονός πως εδώ παίζουν πολλοί Πορτογάλοι και κάποιοι Βραζιλιάνοι, όπως ο Ζώτα, όπως ο Τσικίνιο και ο Κάρμο, που τους γνωρίζω από το πορτογαλικό πρωτάθλημα και έχουμε παίξει και ενάντια, έπαιξε μεγάλο ρόλο και ήταν και ένας μεγάλος παράγοντας, είπε, ώστε να έρθω στην Ελλάδα. Μπορώ να παίξω στις θέσεις 8 και 10, θα κάνω ό,τι μου ζητήσει ο προπονητής και νομίζω πως είμαι ένας πολύ έξυπνος παίκτης. Δουλεύω για την ομάδα και δεν σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτές είναι οι καλύτερες αξίες στο παιχνίδι μου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γκουστάβο Σα, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα και τον συναντήσανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος και έδωσε φυσικά και τις πρώτες του δηλώσεις. Και από τον Ολυμπιακό να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, γιατί θα αντιμετωπίσει λοιπόν σήμερα 30 του μήνα, ξέρετε, την Δυνάμο Κιέβου. Εγώ το υπενθυμίζω, στην Τούμπα θα διαδραματιστεί ο αγώνας για τον αγώνα ρεβάνς μάλιστα των προκριματικών του Europa League. Και ο Αλέσιο Λύση μίλησε λοιπόν για το μάτς στη συνέντευξη τύπου. Μετά την νίκη του με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έχει γίνει και το φαβορί για την πρόκριση επί της Δυνάμο Κιέβου. Αλλά ο Αλέσιο Λύση έκανε λόγο για ένα δύσκολο μάτς και ζήτησε και τη βοήθεια του κόσμου, εκφράζοντας την ανυπομονησία του να ζήσει για πρώτη φορά την ατμόσφαιρα της Τούμπας. Για το πώς τώρα περιμένει το πρώτο του εντός έδρας παιχνίδι που κρίνει πρόκριση, είπε ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι πολύ καλή ομάδα, παίζουν πολύ καλό ποδόσφαιρο. Όμως είδαμε στο πρώτο μάτς. Όπως είδαμε, είπε, στο πρώτο μάτς, με συγχωρείτε, θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά προετοιμαστήκαμε γι' αυτό. Για το τι θέλει να δει βελτιωμένο τώρα συγκριτικά με τον πρώτο αγώνα, είπε, μου άρεσε πολύ ότι κάποιες στιγμές διαχειριστήκαμε καλά την μπάλα. Ήμασταν ικανοί να κυκλοφορήσουμε γρήγορα και να την ανακτήσουμε την μπάλα πολύ γρήγορα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τα κομμάτια. Όταν δεν έχουμε την μπάλα, στο β' ημίχρονο π.χ., χάσαμε έδαφος, ήμασταν λίγο πιο κάτω από όσο θέλαμε. Θα θέλαμε να το αλλάξουμε αυτό. Για σήμερα είναι ένας στόχος. Και για την πρώτη συνάντηση με τον κόσμο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, είπε ότι είδα πολλά βίντεο από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Όταν πρωτομίλησα με τον Λέο, έψαχνα να δω βίντεο. Πολύ χαρούμενος για το σημερινό ματς. Για το οποίο σήμερα θα προσπαθήσω να το απολαύσω, είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του και στη συνέντευξη τύπου ο Αλέσιο Λύση για τον σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Επανερχόμαστε στους Ερυθρολεύκους και στον Ολυμπιακό, ο οποίος και φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με την Ρώμα τώρα για τον Ανάς Σαλάχεντίν, με ένα νέο ιταλικό ρεπορτάζ που παρακολουθούσαμε και έτσι λίγο πριν, να αναφέρει και λεπτομέρειες γύρω από τις διαπραγματεύσεις. Πιο συγκεκριμένα,
ο Ιταλός ρεπόρτερ ο Φίλιππο Μπιαφόρα, που τον παρακολουθούμε έτσι στενά για τα διάφορα ρεπορτάζ του κόσμου, υποστήριξε στην ανάρτησή του ότι ο Ολυμπιακός και Ρώμα είναι πια μία ανάσα από τη συμφωνία για τον Ανάσα Λαχεντίν έναντι ενός ποσού της τάξης των 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο 24χρονος διεθνής Μαροκινός μπακ ξεκίνησε και την καριέρα του από την Άγιαξ, αλλά ξεχώρισε, θέλω να σας πω, στην Τβέντε, από την οποία και τον απέκτησαν οι Ρωμαίοι. Στο Ολύμπικο τώρα αγωνίστηκε όμως ελάχιστα και δόθηκε και δανεικό στην Αϊντχόφεν, όπου και είχε την περασμένη σεζόν 25 συμμετοχές και σε όλες αυτές τις διοργανώσεις. Αυτό μεταξύ άλλων από το ρεπορτάζ του Ιταλού Φίλιππο Μπιαφόρα σχετικά με αυτή την προχωρημένη επαφή που λέει ότι βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την Ρώμα, επαναλαμβάνω, για τον Ανάσα Λαχεντίν, και είμαστε συντονισμένοι για να δούμε τι μέλη γενέστε για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, στο μεταξύ, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Στέφαν Ορτέγκα, έτσι αφού ανακοινώθηκε και η απόκτησή του επίσημα από την... Με συγχωρείτε, παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επίσημα βεβαίως ο Στέφαν Ορτέγκα, αφού ανακοινώθηκε και η απόκτηση του πρώην τερματοφύλακα της Manchester City από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Έκανα ένα σαρδάμ τώρα. Με συγχωρείτε, ο Ολυμπιακός ήθελε ένα τερματοφύλακα που να φτιάχνει παιχνίδι ουσιαστικά από την άμυνα και επέλεξε για τον λόγο αυτόν τον Στέφαν Ορτέγκα, εκπληρώνοντας και την επιθυμία του Χωσέ Λουίς Μπεντιλίπαρο. Ο 33χρονος Γερμανός τερματοφύλακας υπέγραψε έτσι και το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα ενσωματωθεί και άμεσα στη νέα του ομάδα, ώστε να είναι έτοιμος για τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Πολύ καλή επιτυχία λοιπόν στον Ολυμπιακό και βεβαίως στο νέο του ξεκίνημα εδώ στην χώρα μας. Θέλω να δούμε τώρα και τι ανέφερε ο κύριος Νίστρουπ για το Παναθηναϊκός Πάξι. Ο Παναθηναϊκός υποδεχτεί επίσης σήμερα Πέμπτη την Πάξη για τον δεύτερο παιχνίδι των προκριματικών του Conference League, με τον Jakob Nystrup να μην επαναπαύεται στη νίκη του πρώτου αγώνα. Παρά την εκτός έδρας επικράτηση με 2-1, ο Jakob Nystrup τόνισε ότι θα είναι δύσκολο και το δεύτερο μάτς του Παναθηναϊκού με την Πάξη, αλλά υποστήριξε ότι περιμένει να δει ακόμη καλύτερη την ομάδα του. Αυτή έτσι ήταν χαρακτηριστικά η τοποθέτησή του, αλλά και το μήνυμα που ανέφερε μεταξύ άλλων σε όλες αυτές τις τοποθετήσεις που έκανε. Επιστρέφουμε στην ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε κάποια νέα δεδομένα, κάποιες έτσι νέες εξελίξεις και φήμες, γιατί ο Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσίς είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για να συμπληρώσει τον Τζόρτζιο Κένι στη θέση του δεξιού μπακ στην ομάδα του Αλέσιο Λίξη, και γίνονται και προσπάθειες για να κλείσει άμεσα αυτή η μεταγραφή. Δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά είναι μια φημολογία που δεν μπορούσαμε να την αφήσουμε απαρατήρητη. Έχοντας λοιπόν μείνει ελεύθερος από το Αμβούργο, ο 22χρονος Βίλιαμ ήταν εξ αρχής ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ, αφού οι Θεσσαλονικείς είχαν προσπαθήσει να τον αποκτήσουν και το περασμένο Ιανουάριο. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές είναι όμως πλέον σε προχωρημένο επίπεδο και μάλιστα ο ΠΑΟΚ ελπίζει ότι θα προλάβει να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή του λίστα για τη συνέχεια των προκριματικών στην Ευρώπη. Το παρακολουθούμε στενά να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Βίλιαμ Μικέλ Μπρενσίς. Αν θα έρθει λοιπόν στην Ελλάδα και κυρίως στην ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία ουσιαστικά τον κάνει όλες τις προσπάθειες για να κλείσει άμεσα την συγκεκριμένη μεταγραφή, όπως αναφέρει και το σχετικό ρεπορτάζ. Τώρα νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα και περνάμε βεβαίως στους κυτρινόμαυρους και στην ΑΕΚ. Ο Λόβρο Μάγερ αποτελεί με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ σε μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές κινήσεις του φετινού καλοκαιριού στη Super League και την πιο ακριβή μάλιστα στην ιστορία της Ένωσης. Η συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Wolfsburg για την μετακίνηση του Λόβρο Μάγερ ανέρχεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ και είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία των κυτρινόμαυρων. Όπως και έγινε γνωστό, ο διεθνής Κροάτης Χαφ υπέγραψε συμβόλαιο διαρκείας 4 ετών, δηλαδή μέχρι και το 2030, και θα αμείβεται με 2 εκατομμύρια ευρώ
ετησίως. Βρίσκεται λοιπόν ήδη στην Ολλανδία, να σας πω, και ενσωματώθηκε και στην προετοιμασία της ΑΕΚ. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες από τις αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα. Πάμε να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα, Πέμπτη, όπου αναμένεται γενικά αίθριος φυσικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 και 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της Αττικής θα είναι ισχυρότεροι και θα φτάσουν και τοπικά τα 7 μποφόρ. Τώρα, στα ανατολικά παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη τιμή στην θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Γενικότερη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε την πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εδώ εκπομπής, είδαμε τα αθλητικά, είδαμε και την αναλυτική πρόγνωση καιρού. Στο μεταξύ, μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Έχουμε σε αναμονή την τελευταία μας ενότητα. Είμαστε στην τελική ευθεία και σε πολύ λίγο, σε λίγα δευτερόλεπτα, επανερχόμαστε για να αλλάξουμε κλίμα από την δισιογραφία και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για την σημερινή μέρα. Και περνάμε λοιπόν πρόσωλογα ταχώς στην τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ βεβαίως στον Easy 97,2, που μόλις τώρα αλλάζουμε διάθεση, αλλάζουμε και κλίμα και πάμε να αφήσουμε πίσω επικαιρότητα και δισιογραφία, μιας και έχουμε ολοκληρώσει το σύνολο των ενοτήτων, και να περάσουμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα, για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον καλύτερο τρόπο, όπως κάνουμε καθημερινά. Και επειδή μόνο μία μέρα έμεινε, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, για να αποχαιρετήσουμε και τον Ιούλιο, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στην πόλη και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, για να πούμε και ένα ωραιότατο bye, θα πω, στον τρέχον μήνα και να βάλουμε και πλώρη για τον Αύγουστο. Στα κινηματογραφικά τώρα, για σήμερα Πέμπτη σας έχουμε το νέο Spider-Man, όπου διαγραμμένος από τη μνήμη όλων, ο Peter Parker ζει μόνος, αφιερωμένος αποκλειστικά στον ρόλο του Spider-Man, μέχρι που εμφανίζεται ένας πανίσχυρος νέος εχθρός. Τώρα για το τι θα συμβεί σε συνέχεια, βέβαια θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε αυτή την Πέμπτη σήμερα στα θερινά σινεμά της πόλης. Μια ευκαιρία άχαστη, δεν το χάνουμε, θα είμαστε εκεί. Στο μεταξύ, η περιοδία του Bad Bunny θέλω να σας πω ότι ολοκληρώθηκε, αλλά έσπασε κάθε ρεκόρ. Πραγματικά, δεν ξέρω, έγραψε ιστορία αυτή η περιοδία. Debbie Tirar, μας φώτο στις εισπράξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε του Billboard... Του Billboard Box Score, η περιοδία του απέφερε συνολικά 467,5 εκατομμύρια δολάρια, με περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια εισπράξεις να διατίθενται σε 55 συναυλίες, καταρρύπτοντας μάλιστα μία σειρά από διεθνή ρεκόρ. Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο όμως από τον Bad Bunny. Στο μεταξύ, αποχαιρετάμε τον Ιούλιο, θέλω να σας πω, με έναν εξαιρετικό, άκρος μουσικό και χορευτικό τρόπο. Γιατί η Deborah DeLuca επιστρέφει στην Αθήνα και κυρίως στο Bolivar την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αύριο επιστρέφει λοιπόν στον τόπο του εγκλήματος, θα πω, έτοιμη να ανεβάσει την ένταση με ένα σταμάτητο τέκνο σετ γεμάτο ενέργεια, δυναμισμό και το χαρακτηριστικό της ήχο. Μαζί της θα βρίσκονται και η Μανολάκο και Στεφ, και βεβαίως ξέρετε τι θα κάνετε αυτή την Παρασκευή για να πείτε ωραιότατο bye και αντίο στον Ιούλιο. Στο μεταξύ, η Ριάννα ετοιμάζεται για το πολύ αναμενόμενο ένα του άλμπουμ της, με πληροφορίες να αναφέρουν πως αντλεί έμπνευση από μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στην ιστορία της rock, τους Queen. Επίσης, έγινε γνωστό να σας πω ότι η τραγουδίστρια έχει εκφράσει την επιθυμία της να διαθέτει ο νέος της δίσκος τα στοιχεία των Queen. Επίσης, φέρεται να ακούει συστηματικά τις ιδιαίτερες ερμηνείες του Freddie Mercury κατά τη διάρκεια της δημιουργικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσει και να πάρει έμπνευση, την έμπνευση αυτή που χρειάζεται. Σας έχουμε ετοιμάσει και αντίστοιχο θέμα στο δικό μας soundist.gr, οπότε κάντε κλικ για να τα μάθετε όλα από πρώτο χέρι. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράια από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που ετοίμασα για εσάς για σήμερα. Στο μεταξύ, ανανεώνω το ραντεβού μου για αύριο, εδώ που αλλού την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχετε το τριαντάφυλλο της ερήμου, το οποίο κανονικά λέει είναι ένα παχύφυτο ανθεκτικό στην ξηρασία με ζωντανά άνθη. Υπάρχει το Adenium Obesum, αλλά τώρα μας έρχεται στην μουσική του έκδοση με το Sting και τον Seb Mami. Τον είπα παρακαλά, Παναγίτσα μου.
2: Και η κυρία μας η Μαμή μαζί από δίπλα.
1: Μαμή,
2: ξεγεννάει ένα μωρό στην έρημο.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία όλων των εποχών.
2: Ναι. Και εμείς μία μέσα σε αυτές.
1: Βέβαια. Όλων των εποχών.
2: Μεγάλη επιτυχία.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.